Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

πως τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σαν κρεμόνα. Περπατώ το για πάντα, πες μου, πες μου, πες μου.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Je ne sais pas.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητά...

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Hello Attica Selections, Hello Mid-Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections, στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ήδης 24, Ηράκλειο.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up, this is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημερούδια, Love Radio Crete's 102,8. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου Μαρία Λιαδάκη.
10: Καλημέρα και από μένα. Δεν τονόμαστε, ξυπνάμε, καφεδάκι, πάμε μέχρι 10.

0: Ed Sheeran, και για να είναι εντάξει τα κορμιά και τα shape μας, να σας πω ότι η Climatologic δίνει τη λύση. Ψύξη και θέρμανση στα καλύτερά της, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, καινούργιες εγκαταστάσεις. Με τα πάντα εκεί και την ομάδα από το 1996 να φροντίζει για το κατάλληλο κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι μας. Γιάννη Καπνίδη, ο καιρός ηρέμησε.
1: Ήρθε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Ελπίζουμε να ηρεμήσει, παιδιά, γιατί όπως ξέρετε, οι προβλέψεις πια μετά τις τρέλες που έκανα τις προηγούμενες τρεις μέρες δεν έχουμε άλλο ησυχία. Εδώ μέχρι τους 20 θα ανέβει η θερμοκρασία εδώ στο Ηράκλειο, 13 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία ηλιόλου στη μέρα, και από ό,τι φαίνεται και Ρεθυμνάκη θα έχουμε τον ίδιο καιρό αν πηγαίνετε προς τα εκεί, και Άγιο Νικόλαο επίσης. Λίγο προβληματική η Σιτία, όχι για τίποτα άλλο, γιατί θα έχει λίγο παραπάνω αέρα από το κανονικό. Ο Μάνος Πυροβολάκης έρχεται τώρα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στις Εκκλησιάς στην Πόρτα. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: I just might, 5 Μαΐου σήμερα, πολύ μεγάλη γιορτή. Ναι, γιορτάζουν τα ειρηνάκια μας.
1: I just 5 Μαΐου.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Ειρηναίος υπάρχει.
1: Γιορτάζει άλλη μέρα του Αγίου Ειρηναίου.
0: Άρα σήμερα μόνο τη ειρήνη. Ξεκάθαρα. Πολλές ειρήνες και χρόνια θέλουμε πολλά. Και ειρήνη και αγάπη και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αγαπάμε. Να πω χρόνια πολλά ιδιαίτερα στην φίλη μου την Ειρήνη που είμαστε μαζί από ενός έτους. Έχουμε μαζί την Bubble Bubble. Την αγαπώ, τη λατρεύω. Είναι το τιμόνι μας εκεί στην Bubble. Και να πούμε ότι αν έχετε κι εσείς έτσι ειρήνη στη ζωή σας, οι οποίες έχουν μια ρομαντική ψυχή, όπως η δικιά μου Ειρήνη, που είναι με τις μέρες της, αλλά της αρέσουν αυτές οι κινήσεις. Να πάτε από Heaven Event για να βρείτε έτσι το λουλούδι που ταιριάζει στη δικιά σας ειρήνη και να της κάνετε την ωραία την κίνηση. Επίσης, κοινωνικές εκδηλώσεις, ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής τις βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και στο Heaven, Ανθοπολείο Heaven Events. Να σου πω ότι και ο γάμος ήταν εκπληκτικός που πήγαμε προχθές και είχε ανθοστολισμό και όλο τον στολισμό τον είχαν επιμεληθεί τα παιδιά και για τη βάπτιση και για το γάμο. 2810-824-970 κλείνετε το ραντεβού σας για να κάνετε κι εσείς την εκδήλωση του ονείρου.
1: Γιώργος Γιαννιάς και Μαριάντα Πιερίδη έρχονται τώρα με αργά, αλλά είναι στην ώρα τους.

0: Sims και Bad Dreams. Λοιπόν, σήμερα, 5 Μαΐου, η πλήρης έκδοση λέει της ημερομηνίας για τα σημαντικότερα της ημέρας και
1: ότερα,
0: το τι είναι
1: ότερα.
0: Είναι 227 γεγονότα, 49 γεννήσεις και 41 θανατικά.
1: Πολλά.
0: Αυτό έχω να σου πω. Εγώ επαιτίως έχω γύρω στις 9. Θες να σου πω όλες?
1: Να, δεν πες κάτι.
0: Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Τέλειο.
0: Διεθνής ημέρα μεών. Αγαπάμε τις μεούλες.
1: Λέω και εγώ μεών, πατάμε μεών και είναι ημέρα.
0: Κυρία Αστία, πριν τις 7 δεν το είχε.
1: Μα δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Άσε με, βέβαια, για να το κατάλαβα. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης.
1: Yeah.
0: Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Ημέρα της Ευρώπης. Ημέρα πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Παγκόσμια ημέρα άσχημα.
1: Είσαι, amigo.
0: Είναι αυτό.
1: Είπα να πω για πορτογαλικά κάτι.
0: Ήταν πορτογαλικό, όντως.
1: Πορτογαλικό, όντως ήταν. Ναι, ναι, ναι.
0: Το αμίγκο το κατάλαβα.
1: Τα υπόλοιπα όχι. Παγκόσμια... Να σας παρουσιάσω το φίλο μου, είπα.
0: Αυτό
1: βέβαια.
0: Παρουσιάστε, φίλο. Παγκόσμια μέρα για την υγιεινή των χεριών και Παγκόσμια μέρα πνευμονική υπέρταση.
1: Θα πλένεστε. Αυτό είναι. Και υπέρταση. Θα πλένετε τα χέρια. Μην πάτε και πιάνετε ενεργιασμένα χέρια. Και τρώτε και κολλάτε μικρόβια.
0: Τώρα που θα καλοκαιριάσει να πλένεστε σίγουρα. Και γιατί όπω το λε και εσύ θα ανθίζουν πιέ.
1: Οι μασχαλιέ. Νίκο Απέργη έρχεται τώρα αυτά τα χίλια μα το τραγούδισε και εδώ στα γενιά μας και προσέξτε πάρα πολύ καλά να το ακούσετε με όλη σας την καλή διάθεση. Πάμε.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, το ακούσαμε μόλις τώρα και κάπως έτσι έγραψε η ιστορία και η σημερινή μέρα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, παιδιά, και πάμε στο 553 που αρχίζει στις αρχές, αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη, η 5η Οικουμενική Σύνοδος, με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού, που η Ορθοδοξία έδωσε και εκεί την απάντησή της. 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. 1916, ακούστε το αυτό, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Φανταστικό, πίστευτο.
1: 1916. Δηλαδή, τι δεν παίρνανε δάνεια οι γυναίκες?
0: Δεν παίρνανε δάνεια οι γυναίκες.
1: Α,
0: ναι. Μόνες τους όχι, έπρεπε να πάρουν με την υπογραφή κάποιου άντρα. Εντάξει, παιδιά, ήμασταν από. Μην το ξεχνάς ότι 100 χρόνια πριν είχαμε τουρκοκρατία. Οπότε έτσι ήτανε. Τι να κάνουμε. 1995, για πρώτη φορά ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Άντε και στα δικά μας. Και τώρα να γίνει μονοψήφιος, απραγματικά όμως, γιατί προς το παρόν τρέχει με διψήφιους ρυθμούς. 2010 είναι μια άσχημη μέρα για την Ελλάδα. Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα και 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία. Τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Πάρα πολύ άσχημη μέρα η σημερινή.
1: Τη θυμόμαστε.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1918 ο Κάρλ Μάρξ και σαν σήμερα το 1988 γεννήθηκε η πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα η Αντέλ, που την αγαπάμε πάρα πάρα πολύ.
1: Και εσείς την αγαπάτε, μας τη ζητάτε και την ακούμε πάρα πολύ συχνά στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
0: Έλενα Παπαρίζου και Κωνσταντίνος Χριστοφόρου έρχονται τώρα με Λατρεύω.

0: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
1: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
0: Στα κοντά.
1: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Είμαι Μάριο Μαμικού.
6: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
7: Mini Maggio, Mami Cool.
8: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish, ταμπλέτες All in One, 22 τεμάχια, 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlesm.gr.
9: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big, από τη Fresh Snack.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλημέρα σας, Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Για τρεις ώρες ακόμη ξυπνάμε παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
18: Μείνετε συντονισμένοι, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα μαζί.

0: υπέροχος, μοναδικός, αγαπημένος Δήμονας Αναστασιάδης. Τι άνθρωπος, τι καλλιτέχνης. Εγώ τον έχω στην καρδούλα μου 100%.
1: Όλοι μας.
0: Από το 1996 θα σε πάω, όπου η Climatologic προσφέρει συστήματα κλιματισμού και μη πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός και κλιματισμός, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγρατήρες, όλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου. Είμαστε εκεί στο δρόμο προς Γάζη και στο 281-0254-222 θα βρούμε την εταιρεία Climatologic. Εδώ θα βρούμε το δελτίο του καιρού που μας το προσφέρει.
1: Βέβαια. Και πάμε να δούμε πώς θα πάει σήμερα ο καιρός. Μετά τις τρέλες των προηγούμενων ημερών, ένα τριήμερο που δεν το συζητάμε, δεν ξέραμε από πού μας ερχόταν η βροχή, το χαλάζι, τα πάντα. Τώρα βλέπουμε ότι θα έχουμε ηλιόλουστη τη μέρα. Σήμερα 20 βαθμούς Κελσίου μέχρι στη θερμοκρασία εδώ στο Ηράκλειο. Επομένως, ας απολαύσουμε τον ωραίο καιρό. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ανέβει και πάρα πολύ θερμοκρασία και θα πάμε προς το καλοκαιράκι. Taylor Swift έρχεται τώρα και The Fate of Ophelia.

0: αφήνει. Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Φίλιππος Πιάτσικας. Αν θα μπορούσε τον κόσμο να άλλαζε.
1: Θα μπορούσε να
0: άλλαζε τίποτα. Γιατί να σου πω κάτι, άμα τα αλλάξει και γίνει μετά χειρότερο από πριν, είναι κατάσταση.
1: Εντάξει, όχι, θα διορθώσει τα λάθη, βρε Μαρία. Θα τα κάνει καλά εσύ.
0: Ξέρεις,
1: εγώ σε πιστεύομαι, δεν είσαι τέτοια.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είσαι τέτοια.
0: Με πιάνει ένα κατευθύνσιο.
1: Εδώ έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που μου άρεσε πάρα πολύ και μου έδωσε πάρα πολύ ωραίες ιδέες για τον κύριο δήμαρχό μας εδώ. Στο Ηράκλειο να το κάνει. Λοιπόν, στη Σεούλ, εκατοντάδες άνθρωποι, το βλέπω από ιταλικό site, από το SkyTG24, το ιδιοσιογραφικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις και ενδιαφέρουσες και έτσι πιο χαλαρές σαν αυτήν εδώ. Λοιπόν, εκατοντάδες άτομα συμμετείχαν σε ένα διαγωνισμό στη Σεούλ, το ξαναλέω, στο κέντρο.
0: Για τον ύπνο.
1: Ναι,
0: ναι, το
1: κοιμήθηκαν, βάλανε μασκούλες και τους βάλανε σε όλους τα χεράκια.
0: Δεν μ' άκουγες όταν ήμουν μόνη μου, μια χαρά σας το είπα.
1: Ναι, βέβαια. Μας το είπες, βάλανε στα χεράκια τους όμως καρδιοτέτοιους να τους μετράνε.
0: Βεβαίως, γιατί σου λέει μην κάνεις ψέματα, μην κοιμάσαι ελαφριά.
1: Δεν ήταν
0: θα σου ελέγξω τον ύπνο, είναι REM.
1: Και αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι υπάρχει έλλειψη ύπνου στους εργαζόμενους.
0: Με τα λες. Με τα λες, Γιάννη μου.
1: Άστα, εδώ
0: πέντε και έξι ωρίτσες είναι ώρες αυτές.
1: Ελαντέ. Ευτυχώς έχουμε τα Element Μαρία μου και μας δίνουν κρέμες. Αλλιώς θα είχαμε σαφρακιάσει εδώ πέρα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Το αντιλιακό μας κάθε
1: πρωί. Μάσκες, αντιλιακά στραλή, τι δεν βάζουμε. Άστα, ευτυχώς και στρώνει λίγο επιδερματίδα που λέει και ο Χατζηχρήστος. Δεν το συζητάμε. Έρχεται τώρα στα Βέντο και η Διαδάμου για σένα.

0: Πρωινό με τη Μαρία και τον Γιάννη στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.

2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Hello Attica Selections, hello mid-season offers.

0: Experience σε πάνω από 100 fashion brands σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24 Ηράκλειο.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

0: Το αγαπημένο μου παιδιά, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Δεν ξέρω, το λατρεύω αυτό το τραγούδι μου. Μιλάει με στην ψυχή μου, δεν ξέρω γιατί.
1: Οπότε στη μουσική έρευνα να το επιλέξεις πρώτο, για να βάλεις 10, ότι σου αρέσει πάρα πολύ.
0: 120 θα βάλω στον Αντώνη Ρέμο. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Γι' αυτό τον άκη, παιδιά, και πόσο ευγενικός άνθρωπος. Μια φορά τον έχω δει από κοντά, όταν δούλευα εγώ σέρβις τότε εδώ στο Ηράκλειο, σε συναυλία που γινόταν σε παραλιακή. Χαιρετούσε όλο το προσωπικό έναν έναν με μία ευγένεια που δεν υπήρχε. Αυτό τον άνθρωπο δεν ξέρω, τον έχω βάλει μέσα στην καρδιά μου, τον Αντώνη Ρέμο. Χίλια μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι αν έχετε κι εσείς μουσική η οποία έτσι κάπως λίγο σας τη σπάει ή σας αρέσει πάρα πολύ, ήρθε η ώρα να ψηφίσετε, να βοηθήσετε και να επιλέξετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούτε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και όχι μόνο, διότι έχουμε και αδερφάκι έντεχνο 92,5, οπότε ψηφίζετε και εκεί. Αν σας αρέσει λοιπόν η μουσική, ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Όπως διπλό στρώμα από Mediastrom, κλιματιστικό από Climatologic, θεραπείες προσώπου από το υπέροχο Element Overwhelming Beauty, Ceramic Hydrating παρακαλώ, και τρεις δωρεπιταγές αξίες 50 ευρώ από Hondo Center. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τη λέξη μουσική, το ονοματεπώνυμό σας στο 6956641028 στο Viber και παίρνετε μέρος για την κλήρωση που γίνεται 18 Μαΐου και βοηθάτε για να φτιάξετε τη λίστα όπως εσείς επιθυμείτε. Άλλη μια φορά θα το πω. Μουσική, το ονοματεπώνυμό σας στο 6956641028.
0: Αν δεν καταλάβατε λοιπόν για ποιο λόγο αγαπάτε τόσο πολύ το Love Radio Κρήτης, εκτός από τα δώρα που σας δίνει τα πάρα πολλά, είναι γιατί εσείς οι ίδιοι επιλέγετε και ψηφίζετε ποια τραγούδια θέλετε να παίζει αυτό το ραδιόφωνο. Έρχεται ο Νίκος Πορτοκάλογλου, Θάλασσα μου σκοτεινή. Πάμε.
2: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Λαύρο Ήλιο Κρήτης 102,8. Ακούσαμε μόλις τώρα λίγο Βάθενς και Μαρίνα Σάτι
1: και
0: εδώ.
1: Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Πώς την αγαπάμε.
0: Και έτσι κάπως έτσι θα θαυμάσεις αν πας στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός και τους πεις θέλω ένα βιβλίο να μ' αρέσει εμένα. Θα σου κάνουν 2-3 ερωτήσεις, τι σ' αρέσει, τι δεν σ' αρέσει. Και θα σου δώσουν το αγαπημένο σου βιβλίο και θα πεις το και τι βιβλιάρα είναι αυτή που διάβασα. Παιδιά, βιβλιοπωλείο Χαρταετός έχει ανθρώπους εκεί που πραγματικά θα γίνουν οι άνθρωποι σας για το πώς θα σας καθοδηγήσουν για το βιβλίο που θα πάρετε και ποιο βιβλίο να πάρετε να διαβάσετε. Θα βρείτε βιβλία για μικρούς και μεγάλους, βοηθήματα για να μάθετε ιστορία, για να μάθετε γεωγραφία, να μάθετε πράγματα ξανά από την αρχή και να αισθανθείτε ξανά τη χαρά της μάθησης έτσι όπως την αισθανόσασταν όταν ήσασταν μικρά παιδιά. Στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός φυσικά υπάρχουν και επιτραπέζια και δημιουργική απασχόληση για μικρά παιδιά και ό,τι άλλο έχει ένα καλό βιβλιοπωλείο. Σε τρεις ορόφους στο κέντρο του Ηρακλείου, Δεδάλου 11, θα βρείτε εκεί το βιβλιοπωλείο Χαρταετό και εμένα, αν με ρωτάτε που είμαι, εκεί είμαι πάντα. Θα με βρείτε μέσα, οποιοδήποτε ωράριο και αν πάτε, κάτι θα σκαλίζω, κάτι θα αγοράζω. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τίποτα εσύ.

0: Brainstorm και Maybe. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, Τρίτη σήμερα 5 Μαΐου. Να πούμε ακόμη μία φορά χρόνια πολλά σε όλες τις Ειρήνες, τα Ειρηνάκια, τα Ειρηνάκια μας, τις Ρένες, όλες όσες γιορτάζουν σήμερα. Υπάρχει σε αντρικό Ειρήνος, Ρένος. Ρένος, ναι, πώς δεν υπάρχει. Ο Χαραλαμπίδης. Τον βλέπουμε εκεί και στο Your Face Sounds Familiar. Λίγο περίεργο τον βλέπω, δεν ξέρω. Λίγο κάπως. Θα το σχολιάσουμε άλλη στιγμή όμως. Θα σας πω ότι σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για μουσικούς διαγωνισμούς, για θέατρο που συμμετέχω και που είμαστε τώρα τελική ευθεία πρόβες μέχρι τελικής πτώσης. Κοιμάμαι κάτι πενταωράκια ωραιότατα, αλλά το ευχαριστιέμαι. Και έχω να σας πω και για τα ωραία νέα του Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Είναι τα υπέροχα νέα του Citroën EC3. Είναι το ηλεκτρικό, 100% ηλεκτρικό μάλιστα SUV, με χαρακτήρα σύγχρονο, σχεδίαση υπέροχη, φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης της Citroën είναι εδώ, που κάνει την καθημερινή μας μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Το όφελος για τον αγοραστή φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ, ενώ τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά, οπότε το νέο Citroën EC3 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό και απόλυτα σύγχρονο, είναι εδώ από τη Citroën Βενέρης. Εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται στο οδικό δίκτυο. Λίγο περιεργάκι πήραν τα πράγματα σε ένα σημείο, θα το συζητήσουμε. Love Traffic. Εδώ βλέπω σε όλο το δικό δίκτυο ότι σχεδόν όχι, έχει φτάσει στο πικ του, παιδιά. Στην έξοδο του Εσταυρωμένου και προς την Παπαναστασίου είναι όλοι κόκκινοι. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, δεν μου δείχνει κάποιο ατύχημα εδώ ο χάρτης μου. Αν είστε και κολλημένοι και ξέρετε, πείτε να ενημερώσουμε και τους άλλους. 6956-64-10-28. Εκεί στο ύψος του Εσταυρωμένου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε καλά θα κάνετε να αποφύγετε, να πάτε από άλλο δρόμο αν είναι δυνατόν. Παραλιακή είναι πολύ καλή λύση. Ενώ γενικά και στη Λεωφόρο Κνωσού έχουμε κάποια σταματήματα. Αλλά αυτό που συμβαίνει από Εσταυρωμένο μέχρι Παπαναστασίου πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί όσο καιρό λέω το Love Traffic. Γενικά και στην Έλλη Καρνασό κάποια σταματήματα. 6956-64-10-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε κάπου κολλημένοι και ξέρετε τι γίνεται.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
9: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλημερούδια, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα Μαρία Λιαδάκη.
0: Αυτή είμαι εγώ. Εγώ είμαι και θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 10 για 2 ώρες ακόμη. Φτιάξτε καφέ. Να πούμε ότι μας ειδοποίησαν ότι εκεί στον ΒΟΑΚ έχει γίνει ένα ατύχημα από Εσταυρωμένο μέχρι Παπαναστασίου, οπότε θέλω όσο μπορείτε να το αποφύγετε. Ελπίζουμε να μην έχει γίνει τίποτα πάρα πολύ άσχημο. Εμείς πάμε για Δέσποινα Βανδύ και Χάνω εσένα και επιστρέφουμε. Τώρα...

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτη 102,8. Καμνίδη Γιάννη και Μαρία Λιαδάκη. Είμαστε εδώ και ήρθε η ώρα τη Climatologic, ήρθε η ώρα του καιρού. Αν ψάχνετε αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανση, σα προτείνουμε την Climatologic. Ατλίε θερμότητα, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακοί θερμοσύφωνε και αφιγραντήρε. Επαγγελματισμό και άψογη εξυπηρέτηση στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο τη Ανατοπό. Λέει Μαρία, πώ το λέει, εκεί που πηγαίνει, λίγο ανεβαίνει και πα και λίγο από εκεί και λίγο
1: δεν κατεβαίνει με το που πα στην άνοδο, στον κόμβο τη Ανάδου, προσγάζει στα 5 μέτρα δεξιά.
0: Αυτό ήθελα να πω. Στα 5 μέτρα δεξιά, λοιπόν. Ναι. Τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να δούμε τον καιρό αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Εντάξει, ηρέμησε.
1: Θα σου πω το κέικ.
0: Έπαθε αμόκ. Η Μαρία να το κάνει αυτό το κέικ. Είδες. Είναι νηστίσιμο.
1: Νηστίσιμο είναι.
0: Δεν είναι μεγάλα τα και αυγά και τέτοια. Είναι με φρούτα, ξηρού καρπού και τέτοια πράγματα.
1: Μπέβερ, είναι... Μαριάννα.
0: Καλούγι. Καλούγι είναι, ναι, ωραίο είναι.
1: Διαλέξαμε για λίγο θέση γιατί βγήκα για νερό.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και είδα από τη μεριά που υπάρχει κέικ.
0: Έτσι, 22 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 16 ελάχιστη, ηρέμησε ο καιρός. Παιδιά, είναι normal οι θερμοκρασίες τώρα πια για την εποχή και πάμε για άλλα μέχρι την Παρασκευή. Ετοιμαστείτε, πάμε θαλασσίτσα. Τέλος. Ό,τι πήρατε, πήρατε.
1: Θαλασσίτσα, πάμε και εγώ τρώω κέικ.
0: Παιδιά, γιατί δεν την πειράζει. Δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Δεν... Εντάξει, θα πάμε.
1: Θα πάρουμε την κέικ και στη θάλασσα.
0: Θα έχουμε παρεό. Μην ανησυχεί. Φάε. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνει. Ερχόμαστε ξανά σε λίγο το χρούτσου χρούτσου που ακούσουμε το σακουλάκι μου.

0: κάνει.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αχ, εδώ είμαστε, μέλισσες μοναχή καρδιά. Καλοκαιριάζει, θα καλοκαιριάσει. Πούντο, έρχεται.
1: Ναι, το βλέπουμε.
0: Τι έχεις τώρα εκεί, βλέπεις?
1: Τίποτα, βλέπουμε εδώ ότι αυτό το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 7 κάτω από τη γέφυρα της Ούλοφ Πάλμες, στο ρεύμα από Γιώφυρο προς βιομηχανική περιοχή, δηλαδή προς Άγιο Νικόλαο το ρεύμα, για να καταλάβετε. Τα τρία οχήματα συγκρούστηκαν, καραμπόλα, παιδιά, είναι μεγάλο ατύχημα.
0: Από Σταυρωμένο προς Παπαναστασίου, προς Άγιο
1: Νικόλαο. Ναι, ακριβώς, το ΕΚΑΒ πήγε, αλλά δεν υπήρχαν τραυματίες, δόξα τον Θεό, παρότι η σύγκρουση ήταν αρκετά σφοδρή, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο έχει σταματήσει και γι' αυτό το λόγο και πριν στο τράφικ, όπως λέγαμε, έχει μια μεγάλη τεράστια ώρα από τον Σταυρωμένο και το
0: ΕΚΑΒ. Ακόμη έχει, δεν έχει αλλάξει.
1: Και
0: θα πούμε και σε λίγο αναλυτικά στο
1: live traffic. Θα πούμε και αναλυτικά, αλλά ναι, είναι ακόμα μεγάλη ώρα που φύγει το ΒΟΑΚ.
0: Τι μου θύμισες, Γιάννη Καπνίδη.
1: Τι.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή μέσα στο ρόλο μου περιγράφω το ντοκετόκι, γιατί είναι ένα έργο, θα παίξουμε, συμμετέχω, έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά και συμμετέχω στην θεατρική παράσταση των Queen Bees.
1: Έχεις
0: κλείσει εσύ, είσαι κύριος. Η παράσταση λέγεται Μαμά και έχει να κάνει με την επιλογή ο κατάληψη, μια ιστορία η οποία δεν μπορώ καν να το περιγράψω, το συγκεκριμένο έργο είναι τόσο δυνατό και με τόσο βαθιά συγκινημένη, και κάποια στιγμή περιγράφει το ντοκετό σαν ένα μεγάλο αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει και άλλες περιγραφές, είναι μια ιστορία η οποία είναι δυνατή, η οποία εμένα προσωπικά με έχει αγγίξει πάρα πολύ, ελπίζω και εσάς. Να πούμε ότι οι παραστάσεις γίνονται Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 16, 17 και 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης και οι κρατήσεις μπορείτε να τις κάνετε στο 698 694 99 98 και στα social media μπορείτε να βρείτε τις σελίδες μας Queen Bees και να
1: πείτε να κάνετε
0: την κράτησή σας. Να πούμε βέβαια και ποιοι άλλοι συμμετέχουν. Συμμετέχει μαζί μας η Ζωή Καραμπέκιου, η Ελευθερία Σινατσάκη και διασκευάζει και σκηνοθετεί Κωνσταντίνα Πάλι. Την αγαπάμε, αγαπάμε όλη την ομάδα. Σου λέω τίποτα, μεγάλη χαρά έχω και.
1: Περιμένουμε κι εμείς πώς και πώς να σε θαυμάσουμε και πάλι. Όλες
0: εγώ περιμένω, ελπίζω να πάνε καλά, πραγματικά. Ελπίζουμε να πάνε καλά και στο αυτοκινητιστικό εκεί το δυστύχημα που έγινε στον ΒΟΑΚ.
1: Ναι, ευτυχώς δεν είχαμε ούτε θύματα ούτε τίποτα. Ήταν μια χαρά, ούτε καν τραυματισμούς δεν είχαμε. Το ΕΚΑΒ πήγε τζάμπα, αλλά ήταν παιδιά πολύ σφοδρή επίθεση. Αυτό λέει τρία αυτοκίνητα, καραμπόλα.
0: Σφοδρή επίθεση από ποιον καλέ?
1: Σφοδρή σύγκρουση, κατάλαβες. Βλέπω τα βίντεο εδώ πέρα από τις ουρές και από αυτά που έχουν σχηματιστεί και είναι αξίνε, ναι. Και το αποδογυρισμένο αυτοκίνητο, γιατί αναποδογύρισε ένα από τα αυτοκίνητα.
0: Μόνο τον αποδογύρισε χωρίς τίποτα. Τι
1: τρία αμάξια συγκρούστηκαν και το έναν αποδογύρισε. Οπότε ναι, αλλά δεν έπαθε κανείς τίποτα, ευτυχώς, Παναγία μου, τίποτα.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, διότι έχουμε πάρα πολύ ωραία μουσικά, νέα διαγωνισμούς. Έχουμε εδώ να σας πούμε και να μοιραστούμε τι νέα για το Love Cafe μας, για το Love Radio, για τα site μας. Μείνετε συντονισμένοι. Προς το παρόν, πάμε στον ύμνο και Radio Gaga.

0: Εκτός ότι είναι η ώρα του love traffic, είναι η ώρα και του πικνίκ.
1: Ναι, ναι, έχουμε βγάλει τα σακουλάκια μας.
0: Τα σακουλάκια, τα μπισκοτάκια έχουμε πάρει από το love καφέ. Εδώ το μασουλάμε.
1: Αμαρτωλή μου φέρνει να με κεράσει εδώ κάτι κρουασανάκι, το οποίο είναι υπέροχα.
0: Τι να κάνω.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Να μην σε γλυκάνω έτσι λίγο.
1: Να με γλυκάνεις, αλλά ξέρεις τι έπρεπε να κάνουμε.
0: Ξεκινάω για το Ρινιό.
1: Μετά τις 10 που θα έρθει εδώ το Αγγελινάκι, εμείς να κάτσουμε παίξω να παραγγείλουμε το καινούριο μενού.
0: Θα πάρουμε από το καινούριο.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Κάτι με αυγό θέλω.
1: Τι μα έχει. Άσε. Άσε. Κόλασε τα καινούργια πιάτα. Δεν θα φανταστείτε.
0: Έχω δει. Μπορείτε να μπείτε κι εσείς στο Love Cafe και να δείτε και έχουμε βγάλει κάτι βίντεο, ωραία πράγματα που έχουμε και ωραίο μέρος και ωραία φαγιά και ωραίες εκπομπές. Το τι δεν έχουμε, Βρυγιάννη, ωραίο. Α, έχουμε και άλλα πράγματα ωραία.
1: Πολλά.
0: Έχουμε το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën C3 που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV ο χαρακτήρας, σύγχρονη σχεδίαση και η φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης από Citroën Veneris. Το C3 λοιπόν κάνει την καθημερινή μετακίνηση πολύ πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ και το όφελος για τον πελάτη φτάνει μέχρι και τα 5.600 ευρώ. Τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900, ενώ σας έχουμε την απόλυτα προσιτή και σύγχρονη επιλογή που ακούει στο Citroën C3 100% ηλεκτρικό. Πάμε για Love Traffic, Γιάννη, είσαι έτοιμος?
1: Πάμε. Love Traffic. Θυμηθείτε, σήμερα είναι να πάτε προς Άγιο Νικόλαο, ο κόμβος Κνωσού και μετά είναι ελεύθερος στο ΒΟΑΚ, γιατί έχει συμβεί αυτό το ατύχημα, το οποίο ήταν αρκετά σοβαρό από ό,τι φαίνεται, χωρίς όμως να έχουμε ούτε τραυματίες, ούτε πώς το λένε, θύματα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε 3 αυτοκίνητα, ένα το ένα αποδογυρισμένο και έχει κλείσει όλο το ΒΟΑΚ. Ο κόμβος εδώ στη Γιώφυρα, από ό,τι βλέπω, έχει κλείσει εντελώς από όλες τις μεριές. Από όπου και αν το πιάσεις, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις ούτε στο ένα ρεύμα, ούτε στο άλλο. Επομένως, πάρα πολύ προσοχή. 62 Μαρτύρων έχει αρκετή κίνηση. Επίσης, αρκετή κίνηση έχουν μικρό. Δρόμοι όπως είναι η Ιωνίας, όπως είναι η Λεωφόρος Κνωσού, όπως είναι η Κονδυλάκη και βλέπω ότι και ο δρόμος προς αεροδρόμιο, αν πηγαίνετε από, από την Άλλη Καρνασό, πολύ πολύ προσοχή, ξεκινήστε από νωρίς, είναι όλος κλεισμένος γιατί προφανώς επιβαρύνθηκε λόγω του ατυχήματος.
2: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
3: Η ρετινόλη βελτιώνει την ακμή, τις ουλές, τις ρητίδες και τους διασταλμένους πόρους. Ωστόσο, η λανθασμένη χρήση μπορεί να δημιουργήσει παρενέργειες όπως ξηρότητα, ερεθισμό, κνισμό, ξεφλούδισμα και αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο, που συνήθως όμως είναι παροδικές.
2: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη, Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
8: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
7: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
9: Attica Selections Hello Mid Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία λιονταριών και στην οδό Ήδης 24 Ηράκλειο.
10: Αγάπη, τρέξε!
11: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
10: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
11: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
11: Και γιατί αγχώνει?
10: Πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
11: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
11: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρόν ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές.

0: Μητσοτάκης όμικρον έψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Σ' αρέσει όμως ένα γιος ο Μπάρνης Γιάννη.
1: Βέβαια, σε ποιον δεν αρέσει, μα τι λες τώρα.
0: Γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που δεν τους αρέσει. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε τη δική σας βοήθεια.
1: Έχουμε εκλογές, κυρίες και κύριοι. Ψηφίστε Γιώργο Σαμπάνη, ψηφίστε εγγύηση, ψηφίστε μουσική, ψηφίστε σύνθεση. Πες.
0: Ψηφίστε και κερδίστε λοιπόν. Ναι. Δεν σας αρέσει η μουσική. Ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Όπως ένα διπλό στρώμα από Mediastrom, κλιματιστικό από Climatologic, 4 θεραπείες προσώπου παρακαλώ. Από Ceramic Hydrating, από Element Overwhelming Beauty. Αυτό είναι για όλες τις ηλικίες, Γιάννη.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: ναι, και είναι πολύ ωραία θεραπεία, πραγματικά πολύ ωραία θεραπεία.
0: Αυτή μου κάνει σε μένα πριν τον Αραβώνα. Ήταν του Ceramic.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ναι, παιδιά, ήταν καταπληκτική. Ναι, είδα αμέσως διαφορά εδώ σε αυτό το σημείο που εγώ είχα ξηροδερμία. Τρεις δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ από Honda Center. Και το μόνο που έχετε να κάνετε για να τα διεκδικήσετε όλα αυτά είναι αυτό που σας αρέσει.
1: Να ψηφίσετε.
0: Να ακούσετε μουσική.
1: Έτσι.
0: Και να ψηφίσετε ποια τραγούδια σας αρέσουν και ποια όχι. Μας γράφετε λοιπόν τη λέξη μουσική και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του σταθμού. Στέλνετε ένα μήνυμα μουσική, το ονοματεπώνυμό σας στο 6956-64-1028 στο Viber και παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου με πάρα πολύ ωραία δώρα όπως σας είπα και απλά ακούγοντας μουσική. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε Bee Gees και Stayin' Alive, όπου έρχονται.
1: Πάμε να τους ακούσουμε, ναι,
0: χορευτικά και ωραία.
1: Θα πάμε έτσι.
0: Ετοιμάζεται εδώ ο χώρος του Love Cafe. Κάνουμε τα χορευτικά μας με τα παιδιά του Love Cafe. Αγαπάμε, την καλημέρα μας σε όλους και στην Ειρήνη και στην Ελένη που στέλνει τα χρόνια της πολλά.

0: Πρωινό με τη Μαρία και τον Γιάννη στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Η πρώτη σκέψη

0: Μαύρη Κρήτη 102,8. Επιστρέψαμε εδώ να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Μαρία Σοφία που μας λέει ότι το κυκλοφοριακό κομμάτι. Μας είπε πριν λίγο ότι το κυκλοφοριακό κομφούζιο είναι τεράστιο και στις δύο κατευθύνσεις. Τώρα, βέβαια, από ό,τι φαίνεται έχει λυθεί.
1: Έχει ηρεμήσει.
0: Έχει ηρεμήσει, ναι. Το έστειλε στο Instagram το μήνυμα, γι' αυτό δεν το πολύ είδαμε. Αλλά είναι αρκετά καλύτερη
1: Εντάξει,
0: κατάσταση.
1: Και ήρεμο δεν το λες.
0: Όχι, όχι, έχει, έχει ουρές.
1: Καλύτερη κατάσταση.
0: Παιδιά, ουρές έχει, αλλά ρέει τουλάχιστον. Είναι κίτρινο. Αυτό σημαίνει ότι ρέει. Και επίσης εδώ μας θυμίζει.
1: Έχουμε ένα τέλειο όνομα.
0: Γαβριέλα. Oh, σαν την ξαδέρφη μου, δεν είναι τέλειο το όνομα.
1: Γαβριέλα, είναι υπέροχο το όνομά σου. Είπαμε για την Παγκόσμια Μέρα Μεών, απλά αρκετά νωρίτερα.
0: Ναι, το είπαμε τον νωρίτερα.
1: Οπότε αξίζει να το αναφέρουμε ξανά. Με αφορμή λοιπόν τη Διεθνή Ημέρα Μεών που τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου, μας έστειλε ένα μήνυμα η αγαπημένη Γαβριέλα και μας λέει χρόνια πολλά στις μέες της καρδιάς της. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι να αναγνωρίσεις τον καθοριστικό τους ρόλο. Μας έχει στείλει εδώ και ένα μήνυμα πάρα πολύ έτσι συγκινητικό η Γαβριέλα και σίγουρα τους αναγνωρίζουμε και σίγουρα τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, γιατί για να έχεις ένα τέτοιο ρόλο και να δουλεύεις σε αυτό το τομέα σημαίνει ότι το αγαπάς πραγματικά. Νομίζω, παιδιά, ότι αυτές του είδους οι εργασίες δεν πληρώνονται ούτε όπως πρέπει, αλλά
0: όχι,
1: και όσα λεφτά και να έπρεπε πάλι.
0: Εννοείται.
1: Δεν θα πληρωνόταν όλο αυτό. Χρόνια πολλά εννοείται σε όλους όσους ασχολούνται σε αυτό το τομέα και ένα παραπάνω στις μέρες που έχουν σήμερα είναι την τιμητική τους, η Παγκόσμια Μέρα. Πάμε για Olivia Dean και So Easy. Are you ready?
0: Are you ready, ready?
1: Έχουν στείλει και άλλοι άνθρωποι μηνύματα, τα πούμε
0: μετά. 6, 9, 56, 64, 10, 28,
1: στέλνετε και στο Viber.

0: Λαύρη Θήκη και το μόνο που θυμάμαι και εδώ είμαστε Λαύρη Radio Κρήτη 102,8. Λίγο πριν να ανακοινώσουμε έτσι το τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου και το Love Traffic.
1: Ναι, χαμός.
0: Θα πάμε στην Citroën Veneris.
1: Βέβαια, θα πάμε στην Citroën Veneris. 100% ηλεκτρικό λοιπόν. Το νέο Citroën EC3 έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Με SUV χαρακτήρα, σύγχρονη σχεδίαση και φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης, το Citroën EC3 κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη είναι στις 5.000 έως και 5.600 ευρώ, αφού η έκδοση Urban Rage ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτροκίνητα έχει αυξηθεί. Η Citroën είναι εδώ για να καλύψει αυτό το κενό. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, θα τα βρείτε όλα εκεί.
0: Αγαπάμε και πάμε για Love Traffic.
2: Love Traffic.
0: Έχουν λίγο ηρεμήσει τα πράγματα, διότι έγινε ένα ατύχημα προηγουμένως, όπως σας είπαμε, εκεί στον ΒΟΑΚ. Όμως αυτή τη στιγμή έχουν χαλαρώσει αρκετά. Έχει βέβαια ουρίτσες και στις εξόδους της Εθνικής ακόμη. Δεν είναι λίγο περισσότερο από το συνηθισμένο αυτή την ώρα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. 62 μαρτύρων εννοείται, έχει κίνηση και καθυστερήσεις. Ενώ Λεωφόρο Δημοκρατίας, Κνωσού και όπου υπάρχει φανάρι, γενικά έχουμε μικροπροβλήματα. Κατά τόπους και η παραλιακή είναι φορτωμένη. Γενικά υπομονή θέλει σημερινή μέρα μετά και από αυτό που έτυχε εκεί στο ύψος του ΒΟΑΚ από εσταυρωμένο προς Παπαναστασίου. Τώρα όμως δείχνει να έχουν καθαρίσει όλα και να παίρνουν σιγά σιγά το δρόμο τους. 6-9-56-64-10-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εδώ στο χάρτη.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία.
9: Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
10: Πεινασές. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh σνακ. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
11: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Καλημέρα στην Αγγελίνα και τον Πέτρο που είναι στην παραλιακή κολλημένη.
1: Είναι δυνατόν να γίνεται όλη την παρουσία στα εγγλέζικα και εσύ να μιλάς ελληνικά? Hello και good morning πρέπει να πεις στον κόσμο. Να δείξουμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι.
0: Τραβάω.

0: χιλιόμετρα.
1: Πολλά.
0: Έχουμε κάνει. Εντάξει, κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται. Χιλιόμετρα δεν θέλω να κάνετε εσείς πάρα πολλά. Θέλω να πάτε μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106, να βρείτε την εταιρεία Climatology και να επιτέλους να αποκτήσετε το κατάλληλο κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι.
1: Εκεί στην ανηφορίτσα, πώς το λες εκεί. Που
0: δεν είναι ανηφορίτσα, κατά τον κυκλικό τον κόμβο, τον καινούριο.
1: Κυκλικό, το κυκλικό, πώς πάτε δεξιά.
0: Εκεί πάνω, 5 μέτρα δεξιά, πώς πάτε προς γάση.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό.
0: Εκεί θα πάτε, 30 χρόνια εμπειρία οι άνθρωποι.
1: Ξέρουν
0: πάρα πολύ καλά, δεν ξέρουν απλά. Για πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα με τον καιρό.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα με τον καιρό, λοιπόν. Και ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. 17 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πάμε μέχρι τους 20 ηλιόλους τη μέρα. Περιμένουμε ότι πρέπει για βολτούλα, παιδιά. Ίσα ίσα ένα μικρό ζακετάκι, μπουφανάκι, δεν ξέρω
0: ένα
1: τι.
0: Τσίκ.
1: Ένα τσίκ και είστε έτοιμοι για εξορμήσεις στο υπέροχο Ηράκλειο. Να έρθετε και εδώ στο Αστόριο να φάμε και να πιούμε και να. Όχι, δεν χορέψουμε.
0: Γιατί, θα
1: ακούσουμε όμως ωραία μουσική και θα δοκιμάσουμε το καινούριο μενού του Love Cafe.
0: Πάρα πολύ μας αρέσει αυτή η ιδέα. Όλα είναι μπροστά και τα μενού και οι μουσικοί διαγωνισμοί και το site μας. Μπορείτε να μπείτε στο love1028.gr να μας απολαύσετε. Θα δείτε και υπέρλαμπρους τους πρωινούς, τους τωρινούς, μπορείτε να τους ακούσετε και live. Και podcast μπορείτε να κάνετε τα πάντα.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Λιαδάκη στην καθημερινότητά της είναι μια superwoman. Καθηγήτρια μαθηματικών, ηθοποιός, ιδιοκτήτρια της ψυχαγωγικής ομάδας Bubble Bubble και αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγός, Bubble Bubble ήταν αυτό, που δραστηριοποιείται ενεργά και στο εμπορικό τμήμα του Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Είναι δυναμική αλλά και ταυτόχρονα πολύ ευαίσθητη και ονειροπόλα.
1: Ναι,
0: το μεγάλο της ατού είναι ο αυτοσαρκασμός. Καθημερινά στις 6 το πρωί ξυπνάει όλη την πόλη με την IQ. Κίνητη παρουσία της και το οξυδερκές χιούμορ της.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν το ξυπνήσω εγώ ακόμη. Αλλά...
0: Έτσι, αλλά είσαι οξυδερκής.
1: Είμαι οξυδερκές.
0: Ένα
1: οξυδερκές.
0: Έτσι θα σε φωνάζω, αφού είσαι και μεγαλειοτάτη και δεν ξέρω, θα λέω μάλιστα οξυδερκεστάτη.
1: Τώρα διάβασε το bio μου.
0: Το bio σου στο Love Radio. Για μένα να δεις τι λέει.
1: Όλα αυτά είμαι. Θα πάω να δω τι λέει και σένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα το ψάξω γιατί με έπιασε εξαπίνη.
0: Εξαπίνη.
1: Και απροετοίμαστη.
0: Οξυδερκίνη, μάλιστα. Θέλω με στόμφο να μιλήσω.
1: Όλα αυτά, παιδιά, ξέρετε που τα διάβασε.
0: Love1028.gr, το καινούριο μα site, παιδιά, τα έχει όλα. Μα έχει εκεί πέρα καταγεγραμμένου, μα έχουν φωτογραφίε, μα έχουν βάλει τα πάντα, θα δείτε. Εκεί πράγματα και θάματα. Και νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία είναι πολύ ωραία να τη βάλω και στο προφίλ του μου στο Instagram. Μ' αρέσει.
1: Να τη βάλεις.
0: Θα τη βάλω.
1: Είναι λοιπόν το νέο website του Love Radio Crete 102,8. Σας περιμένω να το ανακαλύψετε. Πληκτρολογήστε τώρα. Love1028.gr. Μπείτε απευθείας στον κόσμο της Pure in Love παρέας. Τα νέα του σταθμού είναι εκεί. Το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών είναι εκεί. Και με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε. Και για εσάς που θέλετε να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα και θέλετε έτσι να κάνετε το δικό σας slot και να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast, υπάρχει πλήρως εξοπλισμένος επαγγελματικός χώρος στο κέντρο της πόλης που μπορείτε να μπείτε, να κλείσετε το podcast σας και να το εξερευνήσετε. Μείνετε συντονισμένοι διότι καταλαβαίνετε ότι δεν καθόμαστε ήσυχοι ποτέ και ότι συνέχεια γίνονται πραγματάκια τα οποία τα αγαπάμε και τα λατρεύουμε.
0: Μάλιστα, οξυδερκεστάτη.
1: Πρέπει να μπω να δω και το δικό σου τώρα. Εσύ τι γράφεις?
0: Διάφορα μου έχουν γράψει.
1: Τι είναι,
0: μου έχουν βάλει εδώ
1: έχουν
0: πράγμα, γράψει. Έχουν κάνει Θεό.
1: Ναι, σου το κάναν άλλοι, δεν το έκανες εσύ.
0: Εντάξει, ξέρανε ποιος είμαι έτσι κυρίως.
1: Έβαλες 10
0: νομίζω
1: χρόνια.
0: Νομίζω το Κατερινάκι μου το έκανε. Γιατί εγώ τη είχα στείλει ρε παιδί μου ένα πεντασέλιδο, αλλά μου λέει όχι, είναι πάρα πολύ γελάδι.
1: Τι θα έστελνε εσύ? Σιγά μην έστελνε φυσιολογικό μέγεθο. Θέλω να δείξω, να δω το αρχικό σου που έστειλε, αν μπορεί. Μπορεί να μου το δείξει.
0: Ναι. Παρακαλώ. Όσο

0: Δηλαδή δεν είναι φοβερό που λέει κάποιος θα βάλω σε τραγούδι το συγκοινωνούν τα δοχεία. Εμένα μου αρέσει
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Ωραίο.
0: Αγαπώ, αγαπώ Διονύση Σκηνά, αγαπώ όλο το ζεύγος και τη Γαρμπή. Ασυζητητή. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, παρέα με το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën C3 που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV ο χαρακτήρας του, σύγχρονη σχεδίαση, φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης της Citroën. Το EC3 κάνει καθημερινά τη μετακίνηση πολύ πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ είναι αυτός. Ξέρουμε ότι η εγγύηση και η ποιότητα είναι συνυφασμένα με αυτό το όνομα. Όφελος έως και 5.600 ευρώ για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ενώ η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900. Προσιτή πολυτέλεια θα τη λέγαμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου από τον Γιάννη Καπνίδη. Love
1: Traffic. Καμία σχέση η κατάσταση με μισή ώρα πριν, παιδιά. Ο ΒΟΑΚ έχει απελευθερωθεί εντελώς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και οι μικρότεροι δρόμοι στο Ηράκλειο, όπως είναι 62 Μαρτύρων, η λεωφόρος Κνωσού, από ό,τι φαίνεται έχει και αυτή, είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Λίγο-λίγο στον Άγιο Ιωάννη, εκεί στο ύψος θα βρείτε κάποιες καθυστερήσεις και αυτό είναι όλο. Αυτό εκεί που έχουμε σοβαρό πρόβλημα είναι στη λεωφόρο Ικάρου, αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο και προς τις δύο κατευθύνσεις. Έχει πάρα πολλά μπλοκαρίσματα, οπότε προσοχή. Εσείς που κάνετε φορτοεκφορτώσεις και κλείνετε τον δρόμο σας, ψάχνουμε. 6956-64-1028, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με ναι. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση.

0: 2810-25-3000.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
10: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Oliver Dean και Man I Need.
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Ακούτε τη Μαρία Λιαδάκη και το Γιάννη Καπνίδη εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και βλέπω εδώ διάφορα παράπονα, παιδιά, που γίνονται για το πιτόγυρο το αγαπημένο μας. Το λατρεύουμε και το αγαπάμε πολύ. Παράπονα για την Κρήτη, ότι είναι πολύ ακριβώς ο γύρος στην Κρήτη. Είναι πολύ το ένα, είναι πολύ το άλλο. Και δίνουν εδώ τιμές ότι η Κρήτη μπορεί να φτάσει μέχρι 5,30 ευρώ, 5 ευρώ και 30 λεπτά. Θεσσαλονίκη 4 ευρώ και 90 λεπτά. Και στην Αθήνα τα 4 ευρώ. Και άτι, ωραία, που στην πρωτεύουσα είναι πιο φθηνό το πιτόγυρο και στην Κρήτη είναι πολύ ακριβό κτλ. Να πω κάτι.
0: Να μπορώ. Πεις, ναι, βέβαια.
1: Το δικό μας είναι κοτρόνα, είναι 5 κιλά.
0: Έλα τώρα, Γιάννη, την κάνει την πατάτα. Θα μπορούσε να είναι και φθηνότερο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Προτιμούσα λιγότερη πατάτα και
1: εκεί
0: φθηνότερο.
1: Που έχει πάει η τιμή του λαδιού, που τη γανίζει. Και εκεί που έχει πάει η τιμή του ρεύματο. Όταν έχει μέσα τόση πατάτα, κοστίζει στο τέλο τον άνθρωπο που στο πουλάει όσο και το κρέα. Είναι πολύ περισσότερη μερίδα. Με ένα
0: όχι,
1: γύρο.
0: Είναι ακριβό το δικό μα.
1: Λοιπόν, με ένα γύρο στην Κρήτη χορταίνει. Στην Αθήνα θε δύο.
0: Έχει πεθάνει την πατάτα όμω.
1: Μη φά πατάτα. Εγώ το παίρνω σκέτο. Πάλι είναι περισσότερο από τον Αθηναϊκό.
0: Δεν είναι.
1: Είναι. Έχω παίρνω σκέτο. Παιδιά, τι να σα πω. Και μάλιστα από γυράδικο που το ξέρει πάρα πολύ καλά εσύ.
0: Αν παίρνει από εκεί αυτό που είναι κοντά σου. Ναι, εντάξει.
1: Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο και το πληρώνω τόσο αξίζει.
0: Μας ενδιαφέρει και η ποιότητα, αλλά τώρα τα έχουν κάνει όλα ίσμα διάμε. Δηλαδή δεν είναι και πρώτο ποιότητα κάποια και
1: παιδιά,
0: το
1: έχει λείψει,
0: και στα αυτιά και 6 ευρώ γύρω. Δηλαδή, που,
1: να
0: που
1: πω
0: πάμε.
1: Σε όλους τους επαγγελματίες τώρα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό που λείπει από τον κόσμο και όποιος το κάνει θα θησαυρίσει, το πιτόγυρο τώρα, μην είμαστε πάντα αυτός είναι ο κλάδος, είναι το χειροποίητο. Δηλαδή να πηγαίνει και να φτιάχνει κάποιος χειροποίητο γύρο μόνος του από κρέας και να το ψήνει και να το μαρινάρει και να το φτιάχνει και να το στείνει και να... Αυτό αν γίνει στο Ηράκλειο πραγματικά.
0: Νομίζω ότι πλέον δεν επιτρέπεται.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Νομίζω ότι πλέον δεν επιτρέπεται και είναι παράνομο.
1: Να φτιάξει.
0: Κάπου τ' άκουσα αυτό. Ότι
1: όχι,
0: δεν μπορεί να φτιάξει μόνο σου.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Γιατί πρέπει να τηρήσει κάποιου κανόνε και προποθέσει.
1: Γιατί είναι ακριβώ όπω κάνει. Ναι, θα τηρήσει κανόνε και προποθέσει. Φυσικά ναι. Εννοείται τη υγιεινή. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν λέμε να έχει. Περίμενε. Δεν σου λέω εγώ να φτιάχνει τα πιτόγυρα και να τα καταψύχει και να έχει 300 χρόνια μέσα στην κατάψυξη και να τα βγάζει όποτε θε εσύ. Μιλάμε για να το κάνει φρέσκο κάθε
0: και
1: μέρα.
0: Και να είναι η προ γιαγιά του.
1: Εγώ να σα πω τώρα ένα γρήγορο. Όταν ήμουν στη Ρώμη, δούλευα σε ένα σουβλατζίδικο, σαν φοιτητή, σε ένα σουβλατζίδικο. Το οποίο το είχε η Ηρακλειώτης. Τώρα θα πω το όνομα του σουβλατζίδικου, έχει κλείσει πλέον. Ήταν το σουβλατζίδικο του Μιλίτσι που ήταν στην Ικάρου.
0: Okay.
1: Ο γιος λοιπόν παντρεμένος στην Ιταλία άνοιξε και αυτός ένα σουβλατζίδικο στη Ρώμη με το ίδιο ονοματεπώνυμο, το βγάλε Ακρόπολης και πήγε, εγώ δούλευα εκεί. Ήταν χειροποίητος. Κάθε μέρα
0: νόστιμο.
1: Φτιάχναμε. Νόστιμο. Καταρχήν ανοίγαμε 7 η ώρα, κλείναμε 11 γιατί τελείωνε. Μόνο αυτές τις ώρες δουλεύαμε.
0: 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ.
1: Ναι, αυτή ήταν η δουλειά. 7 με 11, παιδιά, η ουρά. Η ουρά ήταν το κάτι άλλο. Σήμερα, αν πάτε στο Τραστέβερε Βόλτα στη Βία Σαν Φρανσέσκο Αρίπα, θα βρείτε πλέον δεν είναι σουβλατζίδικο, είναι ένα τεράστιο εστιατόριο ελληνικό με τον κλασικό παραδοσιακό γύρο. Μπορείτε να τον βρείτε και αυτόν μέσα. Εάν πάτε, Ακρόπολης λέγεται το ρεστοράν. Στη Βία Σαν Φρανσέσκο Αρίπα,
0: μπράβο,
1: στη Ρώμη.
0: Ακρόπολη,
1: να πάτε να φάτε, είναι πολύ ωραία.
0: Το φως στην ψυχή έρχεται από Έλληνα Παπαρίζου και εμείς σε λιγάκι.
1: Πάμε.

0: ηρεμή η ψυχούλα μας όταν είναι ωραίο το φαΐ, αλήθεια είναι αυτή. Και θα χαιρετήσω και την καλημέρα μας, και έχουν δίκιο οι άνθρωποι που είναι φαν. Στον Πολύ Νικολούδη, εκεί Grill Spot στο Γάζι.
1: Συγγνώμη.
0: Τρώμε από εκεί, παιδιά, φαγητό.
1: Αριστούργηματα, παιδιά, όχι φαγητό, αριστούργημα. Έχω γύρω πάει.
0: Έφαγε εσύ και σου πει.
1: Βέβαια, Μπάμπη μου τον έφερε εγγύηση, μου τον έφερε στο
0: πιάτο. Μπάμπη ο δικό μου.
1: Ποιο.
0: Μπάμπη λέγεται κι ο.
1: Α, ορίστε.
0: Έμα όπου Μπάμπη και μάλαμα.
1: Μάλαμα, παιδιά, τι λέτε τώρα.
0: Δεν τυχαίο τίποτα. Την καλημέρα μα σε όλου.
1: Αν φάτε, σα το λέω εγώ που ξέρω από γύρου και το λέω και ξανά, έχω δουλέψει και έχω φτιάξει. Ήμουνα δηλαδή γυροποιός, να σας το πω και έτσι.
0: Α,
1: αλλιώς, παιδιά, οι άνθρωποι στον Νικολούδη αριστούργημα. Είναι δηλαδή γλύφεις τα δάχτυλα.
0: Φτύσεις,
1: τι να πω. Δεν τη ματιάζονται, παιδί μου. Οι άνθρωποι ξέρουν τη δουλειά. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι έτσι. Να το έχεις.
0: Να καλημερίσουμε και την Ελευθερία, την Ελένη, την Κωνσταντίνα, την Κατερίνα που μας στέλνει τις ωραίες φωτογραφίες εκεί στη θάλασσα δίπλα που πάει στη δουλειά. Την Νεαρή εννοείται, την Αργυρό. Πολύ γυναίκα έχω σήμερα. Έχω και το Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Μας είδαν και πάθανε κάποιοι να πάνε να φτάσουν σήμερα στη δουλειά, είπαμε λόγω του ατυχήματος, αλλά τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, οπότε μην αγχώνεστε. Πάμε για υπέροχο τραγουδάρα καινούριο από Άννα Βύση.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Αιγαίο.
1: Ήταν πρώτη μετάδοση εδώ στο Love Radio και φυσικά δεν το συζητάμε. Το έχουμε λατρέψει, το έχουμε αγαπήσει, το έχουμε τραγουδήξει, το έχουμε χορέψει, τα έχουμε κάνει όλα.
0: Έχω μία έτσι ανυπομονησία να λωνίσουμε και φέτος το Αιγαίο.
1: Θα πάμε, κάτι μου λέει. Κάτι μου λέει.
0: Κάτι σου λέει. Ποιο το λέει, αφού το συζητάμε εδώ. Θα γίνει και φέτος του νησιού. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και δεν είμαστε μόνοι. Ήρθε και μου έκανε έκπληξη. Η δασκάλα μου, η αγαπημένη Κωνσταντίνα πάλι.
1: Πολύ μεγάλο ο ενθουσιασμό.
0: Ξέρει γιατί είναι μεγάλο ο ενθουσιασμό.
2: Γιατί
0: την έχω πρίξει
2: την καημένη. Και ήρθε τώρα, σου υποσχέθηκε ότι θα σε κάνει διάσημη. Σου ταξε εκπομπή στο Love Radio. Πε, τι έκανε.
1: Μου ταξε ότι θα με αφήσει την ησυχία μου.
2: Αυτό το ξεχνά. Το λέω εγώ, ούτε καν.
1: Το ξέρω.
2: Ούτε για αστείο δεν θα γίνει.
1: Είμαστε ομοιοπαθείς.
2: Ναι,
0: βέβαια. Ετοιμάζουμε παραστασάρα. Ο Γιάννης ο Καπνίδης έχει ήδη κλείσει θέση.
2: Ναι.
0: Κάνετε και εσείς το καλό και κλείστε.
2: Και ευτυχώς σας προλαβαίνω την ημέρα, την επόμενη φεύγω. Οπότε σας προλαβαίνω ευτυχώς ακριβώς.
1: Να πάρεις έτσι ένα θετικό vibe πριν πας στο ταξίδι σου.
2: Πρέπει. Κάνετε πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και τον Φίνισο Σταυρετό τον είχα δει και μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά είστε, μ' αρέσετε πάρα πολύ. Μ' αρέσετε γιατί φέρνετε μια, πώς να το πω, μια νότα, ρε παιδί μου, πολιτισμού. Σε αυτή την πόλη που τη χρειάζεται.
1: Αυτή την νότα πολιτισμού μου αρέσει.
2: Ναι, τη χρειάζεται αυτή η πόλη. Γενικά να είχαμε πολλές νότες πολιτισμού, να κάναμε και συγχορδίες, αλλά έχουμε λίγες. Και είναι, δεν πειράζει όμως, και λίγες και καλές. Και προχτές είχαμε έναν άλλο συνάδελφό σας εδώ που έκανε και αυτό στο δικό του θέατρο και ήταν πάρα πολύ ωραία η παράσταση.
0: Όλα ωραία.
2: Είναι ωραία να γίνονται πράγματα στο Ηράκλειο. Αυτό το θέλουμε. Μας αρέσει, το αξίζει αυτή η πόλη.
0: Να πούμε ότι δεν έχει κανονιστεί τίποτα. Ήρθε να πει ένα γεια η Κωνσταντίνα πάλι. Απλά εμείς, μια που ήρθαμε, μπούμε για την παράσταση
2: μισή
0: με το γένιο μας. Είναι η θεατρική παράσταση «Μαμά», με ερωτηματικό παρακαλώ. Διασκευή και σκηνοθεσία η Κωνσταντίνα πάλι, που την έχουμε και εδώ και πολύ χαίρομαι. Παίζω εγώ, παρακαλώ. Η Ζωή Καραμπέκη, η Ελευθερία Σινατσάκη. Και οι παραστάσεις θα γίνουν στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Και μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στο 698-694-9998 και στα social media Queen Bees. Βρείτε μας και στείλτε μας ένα μήνυμα. Πες μου.
2: 16, 17 και 18 Μαΐου, να το πω γιατί λίγο σου ξέφυγε.
0: Τι
2: και να μην
0: κάνει
2: 16, 17 και 18 Μαΐου είναι Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης.
0: Θέλω πριν κλείσουμε την εκπομπή, Κωνσταντίνα, πάλι γιατί μας έρθει και στο τέλος, θα μας ξανάρθεις από την αρχή μια μέρα.
1: Αμέ.
0: Να μου πεις το, έτσι, κάποια καλή έτσι, στιγμή που είχες μαζί μου και μια η οποία ήθελες να μου σκοτώσεις.
1: Ναι, την καλή δεν ζορίζομαι να βρω.
2: Για την κακιά ξέρει.
1: Αρχίζω τώρα, πότε ξανάρθει την εκπομπή, αύριο το πρωί μπορώ να μιλάω μόνη μου.
0: Όχι,
1: μωρέ, το αντίθετο εντελώς. Εντάξει, δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρουν οι ακροατές σας, αλλά με τη Μαρία και με τα άλλα τα κορίτσια είμαστε ένα γέννημα της καραντίνας. Για καλή μας τύχη, δεν θα πω για κακή μας τύχη. Και δουλεύουμε 6 χρόνια, οπότε οι σχέσεις είναι κάτι παραπάνω από συναδελφικές, είναι φιλικές, είναι οικογενειακές. Έχουμε αυτή την άνεση να μιλήσουμε όπως θέλουμε.
2: Να ξεμαλιαστούμε, λέει.
1: Όχι, δεν μπορώ. Αυτά τα πασέ είναι πολύ πασέ.
2: Αχ, γιατί λίγο ξεμαλιασμά πάντα έχει.
1: Δεν θα ήθελα.
2: Μα θα το κάνετε με πολιτισμένο τρόπο.
1: Στην παράσταση πέφτει λίγο ξεμάλιασμα, εντάξει.
2: Ας πούμε, όταν είσαι απολύτιστος, το παίρνεις με την τούφα. Ενώ αλλιώς, αν είσαι πολιτισμένος, το πας τρίχα-τρίχα, κατάλαβες. Είναι αυτό το. Ναι, το κάνεις.
1: Σαν να κάνεις αντάβλητα.
2: Α, μπράβο, έτσι. Εσείς είστε, δεν είστε τέτοιες τώρα, είναι αλλιώς.
0: Θα με κουφάνετε. Εσείς οι δύο μαζί είμαι με ασπίδα όλη την ώρα.
1: Και δεν είμαι και στη φόρμα μου γιατί δεν το περίμενα.
2: Και δεν έχει ακόμα επισημοποιηθεί το κόμμα εναντίον σου. Αυτό σου λέω μόνο. Γιατί αλλιώς θα γινόταν χαμός.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε γιατί η Αγγελίνα Σταματάκη θα πάρει τα σκύπτρα.
2: Καραούλη, περιμένει έξω. Κουνάκι το πόδι με τα χέρια στη μέση. Τικ-τικ-τικ βαράει.
0: Και εκείνη τώρα περιμένει να μου κλείσει και εκείνη για την παράσταση. Λοιπόν, Γιάννη Καπνίδη.
2: Ήρθε η ώρα να πάρουμε και το αγαπημένο μας αυτοκίνητο. Έτσι θα φύγουμε. Ηλεκτροκίνητα, οικολογικά. 100% ηλεκτροκίνητο λοιπόν. Το Citroën E-C3 έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρας, σύγχρονη σχεδίαση, φιλοσοφία προσιτής ηλεκτροκίνησης. Το E-C3 κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει ως τις 5.600 ευρώ, αφού η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ, όσο δηλαδή ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται. Η Citroën είναι εδώ για να καλύψει αυτό το κενό. Θα πάτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ από το 1995, είναι εδώ και μας δείχνει τι θα πει καλό αυτοκίνητο και τι θα πει καλό σέρβις.
0: Λοιπόν, πάμε στο Love Traffic.
3: Love Traffic.
0: Το Love Traffic θα είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα σήμερα, διότι όπως καταλαβαίνετε, βιάζομαι για να βγω έξω με την Κωνσταντίνα πάλι να πιούμε καφέ στο Love Cafe. Οπότε όλοι οι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλοί, σε πολύ καλή κατάσταση. Λίγο στο κέντρο θα υπάρχει ένα ζόρισμα, αλλά κατά τα άλλα κατά τόπους.
2: Αυτά, παιδιά, και στην Ικάρου.
0: Πάω να πιω καφέ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
9: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
10: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
11: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
10: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
11: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
10: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Σπέσιαλ, μερακλίδικα.
12: Είναι τα λέει τούτη, μωρέ.
10: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
13: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
14: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονιχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
15: Το μέλλον της αισθητικής είναι στα Element. Ανακάλυψε το νέο σύστημα αντιγύρανσης Megan από την Skador. Το μοναδικό που περιλαμβάνει συνέργεια μηχανικής τεχνολογίας και προηγμένων cosmetic drone για σύσφιξη, αντιγύρανση, μείωση των ρητίδων, των δυσχρωμιών και των τραγάδων στο σώμα. Μίλα μαζί μας στο 2811-118101 ή πες στο goelement.gr και κλείσε άμεσα δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού. Megan, το νέο σύστημα αντιγύρανσης από το μέλλον, έρχεται αποκλειστικά στα Element. Είστε έτοιμοι?
16: Hello Attica Selections, Hello Mid-Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections, στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24, Ηράκλειο.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
19: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
20: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
21: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
22: Είμαστε οι Μέλισσες.
23: Καλημερούδια σε όλους. Είναι Τρίτη. Είναι Πέμπτη μέρα του Μάη. Είναι της Αγίας Ειρήνης ημέρα, σωστά τώρα το συνειδητοποίησα. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τη μία και είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Εκείνος και εκείνος. Τα λόγια κομμάτια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μόλις τώρα μου έστειλε η Γογό και η Ρένα ένα βιντεάκι που το τραγουδούσανε, το χορεύανε. Να πω ότι θέλω να μου πείτε λίγο τι μαγειρεύετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και τι ωραίο κραγιονάκι, Ρένα. Μου στέλνουν τα κορίτσια από τη Σαντορίνη. Περνάνε όμορφα, μας ακούνε και πάρα πολύ τις ευχαριστώ. Και σήμερα είναι της Αγίας της Ειρήνης. Χρόνια πολλά, Ρένα. Χρόνια πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Να σε χαιρόμαστε και να είμαστε όλοι υγιείς και έτσι να γιορτάζουμε κάθε μέρα. Είσαι η χαρά της ζωής, είσαι έμπνευση και έτσι σου στέλνω πάρα πολύ αγάπη και μια μεγάλη αγκαλιά. Επίσης, σήμερα είναι η Πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Μια ημέρα λοιπόν που είναι αφιερωμένη στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει με αξιοπρέπεια, αυτονομία και ίσες ευκαιρίες μέσα στην κοινωνία. Η μέρα αυτή μας θυμίζει ότι τα άτομα με αναπηρία θέλουν πρόσβαση, αυτό ζητάνε, πρόσβαση σε χώρους εργασία, σε εκπαίδευση και σε καθημερινότητα χωρίς εμπόδια. Το μήνυμα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Σήμερα λοιπόν δεν ξεχνάμε, η ανεξαρτησία δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα. Συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου.
0: Και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: έχω εγώ.
1: Στέλιος Ρόκος, θυμάμαι, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 20 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Έχει βγει ο ήλιος σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το έχω ανάγκη το καλοκαίρι. Μου αρέσει η βροχή γιατί έχουμε πει ότι το νερό είναι σημαντικό. Αλλά πραγματικά τώρα θέλω λίγο καλοκαίρι. Θέλω τίσερ, θέλω σορτσάκι, θέλω παντοφλίτσες. Αυτό θέλω να συμβεί. Ο ουρανός λοιπόν είναι πεντακάθαρος, τρία μποφόρ, έτσι έχουν γίνει όλα πιο γλυκά. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, έτσι δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης χωρίς πετρέλαιο. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγρατήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Κακοσέο και Μην τις πείτε.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεσπάσουν. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες.

0: που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, To, Fa, E και Si.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Άννα Βύση και εξαίρεση Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μάθατε τα νέα. Το νέο website λοιπόν του Love Radio Crete 102,8 είναι γεγονός και σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Πληκτρολογήστε τώρα love1028.gr και μπείτε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας. Δείτε όλα τα νέα του σταθμού, ανακαλύψτε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας όπου μα όπου κι αν βρίσκεστε. Και για εσάς τώρα που θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, κλείστε το δικό σας σλότ και ηχογραφήστε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Μπείτε λοιπόν, εξερευνήστε και μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και ένα πρωινό.

0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ονειράμα, εμένα να θυμάσαι, μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι το νέο τραγούδι, τον Ονειράμα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έτσι επειδή σας άρεσαν πάρα πολύ τα facts για τα φιλαράκια, τη γνωστή αγαπημένη σειρά, θα σας πω μερικά ακόμη. Γογό άκου. Λοιπόν, ο διάσημος πορτοκαλί καναπές βρέθηκε σε ένα υπόγειο της Warner Bros. Και ήταν με αράχνες, ήταν χάλια η κατάσταση. Επόμενο fact, ο Τζο και η Μόνικα ήταν κανονικά να είναι το ζευγάρι, ας πούμε το main ζευγάρι της σειράς, αλλά τελικά κέρδισε ο Τσάντλερ. Κάθε μέλος από την παρέα, από τα φιλαράκια και νομίζω φαντάζομαι και από τους πίσω εκεί πέρα, κάμερες, σκηνοθέτες κλπ. Γεια σου Μαρία. Γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Εδώ. Γιατί λες για σκηνοθέτες, δεν άκουσα.
0: Για σένα λέω.
1: Τι λες για μένα.
0: Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε ότι πες μου πότε θα είσαι και πού.
1: 16-17-18 Μαΐου, Αποθήκη Τέχνης, μαμά. Από Queen Bees. Είμαστε, έχουμε δούλεψει
0: πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμες, έτσι.
1: Είμαστε έτοιμες.
0: Είναι girl power η φάση.
1: Κοίταξε. Έχει να κάνει με μπλόκιο κατάθλιψη. Δεν είσαι ποτέ έτοιμη για κάτι τέτοιο, αλλά είναι και κάτι το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να μιλήσουμε γι' αυτό, να δούμε και τη μητρότητα από μια διαφορετική πλευρά. Είναι μια ιστορία η οποία
0: και
1: έχει.
0: Και είναι
1: ενδιαφέρον.
0: Μέσα στη ζωή και πώς αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Πάνε 60 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας και εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 27 χώρες παγκοσμίως. Στην εταιρεία βρίσκουμε πολλά προγράμματα κουζίνας, μπάνιου και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε παραδοσιακό ύφος, ό,τι ταιριάζει δηλαδή στον καθένα. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο. Και Μαρία, συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Πάμε για Κωνσταντίνο.
0: Πάμε.

0: Δεν έχω καλύτερο, θέλω να σας πω, από το να μπαίνουν τώρα τα παιδιά, να είναι εδώ στο Love Cafe, το υπέροχο, και να μπαίνουν μέσα έτσι και να μπουκάρουν μέσα, ενώ είμαι στον αέρα. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα, γιατί έχει αλήθεια μέσα και η αλήθεια είναι ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο με τα facts για τα φιλαράκια, πάρα πολύ γρήγορα. Έλεγα λοιπόν πριν μπει η Μαρία, ότι κάθε μέλος από τα φιλαράκια, από το casting όλο, κερδίζει ακόμη 20 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, έτσι, ετησίως. Πάρα πολύ καλά. Το show ήταν κανονικά να ονομάζεται Insomnia Cafe ή 6-on-1 και τελικά το ονομάσανε Φιλαράκια και πάρα πολύ καλά κάνανε. Και τι άλλο έχω να σας πω? Ναι, ότι το ξέρουμε αυτό, ότι τα γέλια πίσω από το... σε όλα αυτά τα sitcom που λέγονται, είναι πραγματικά γέλια. Υπήρχε κανονικά κοινό και γελούσε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Στην αρχή, να ξέρετε, με ενοχλούσε, αλλά το συνήθισα μετά και τώρα το απολαμβάνω. Λοιπόν, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Hey, Mr. DJ. Play a song with this pretty little lady. Νούμερο 4.
2: Πες μου το όχι σου, λοιπόν, κι εγώ αντέχω.
1: Νούμερο 3.
2: Μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα. Να περνά.
1: Νούμερο 2.
2: I only want you when you...
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
5: Α, τις βρήκα ξανά!
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημερούδια σε όλους όσους ήταν εδώ και σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Είναι Τρίτη, είμαστε λίγο μετά τις 11 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Where is my husband? Και μιας και μιλάμε για τη μεγάλη μέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Στον Κοντογιάννη λοιπόν θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές. Αν θέλετε λοιπόν σιγουριά, ποιότητα και στυλ, μία στάση στον Κοντογιάννη επιβάλλεται. Και να πούμε ότι θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Και πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αντώνης Ρέμος, Φεγγάρια Χάρτινα. Με συγχωρείτε, έπρεπε να πάρω μία ανάσα. Κάτι με γυροφέρνει. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι τώρα σοβαρό όπως τις προηγούμενες μέρες που έκανα 20 μέρες να ανασάνω. Νομίζω θα είναι κάτι απλό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του καιρού, 20 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Ο ήλιος έχει βγει, είναι μια ζεστή μέρα. Τώρα αρχίζω και αμφιβάλλω για τις επιλογές μου, τις στυλιστικές σήμερα. Δηλαδή έχω βάλει πάλι ένα πουλοβεράκι, λάθος. Όμως δεν έβαλα μπουφάν, έβαλα ένα μπλέιζερ από πάνω. Εκεί μπορεί να πάνε τα πράγματα καλύτερα. 20 βαθμούς Κελσίου, 21 είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 3 και 4 μποφόρ, τα μέγιστα μποφόρ που θα έχουμε σήμερα εδώ στο Ηράκλειο, τίποτα δηλαδή, τίποτα άπνοια. Και αν σκέφτεστε τώρα να αναβαθμίσετε το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο με σύγχρονες λύσεις ψύξης και θέρμανσης, η επιλογή είναι μία. Climatologic. Με παρουσία στην αγορά από το 1996, προσφέρει αξιόπιστες λύσεις σε αντλίες θερμότητας, κλιματισμό για κάθε ανάγκη. Εκεί θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύμβανους, θα βρείτε αφιερατήρες, θα βρείτε πάρα πολλά ακόμη. Και επίσης, πού θα τη βρείτε? Η Climatologic βρίσκεται στην οδό Ελευθέριου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Αυτό το τραγούδι μου δημιουργεί μία χαρμολύπη. Κάπως έτσι είναι και η ζωή συχνά, οπότε πάμε να ακούσουμε Everybody's Changing, και είναι αλήθεια.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: χάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
6: Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
11: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλοι.
11: Eco Solutions.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, Λαύρα Ιδιοκριτής 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και το ραντεβού ομορφιάς που έγινε συνήθεια είναι στο Honda Center Ηρακλείου και σας περιμένει στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Αγίου Τίτου. Για κάθε μικρή λοιπόν η μεγάλη ανάγκη καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια, το Honda Center έχει τη λύση. Και αν θέλετε τώρα να μπείτε στον κόσμο του Korean Beauty, το αγαπημένο μου, εδώ θα ανακαλύψετε τα μυστικά για δέρμα μεταξένιο, δέρμα λαμπερό και δέρμα γεμάτο ζωή, με κορυφαία κορεάτικα προϊόντα που κάνουν τη διαφορά. Και να πούμε ότι στο εξειδικευμένο Dermo Center οι ειδικοί θα σας βοηθήσουν να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεται η επιδερμίδα σας για ένα αποτέλεσμα που πραγματικά λάμπει. Μην το ξεχνάτε λοιπόν, Honda Center Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Τίτου, εκεί που η ομορφιά γίνεται καθημερινή εμπειρία. Λοιπόν, ο Prince είχε λανσάρει τότε που βγήκε αυτό το τραγούδι, το 94 νομίζω, μία καμπάνια που ζητούσε από το κοινό να στείλει φωτογραφίες για να αναδειχθεί το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο. Γιατί θα ακούσουμε το The Most Beautiful Girl in the World. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν.

0: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική. Ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι, την επιχείρηση, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Εξειδίκευση στον ειδικό φωτισμό. Μιχαλόπουλος. Κάλεσε τώρα στο 6945-687-511. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: Νίκος Καρβέλας και Αναβίση, ο τελευταίος χορός. Λαβρίντιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα βλέπω ότι χτες έγινε το Met Gala, γι' αυτό και έχει γεμίσει το feed όλων με έτσι παράξενα κουστούμια, θα πω. Συζητούσα το πρωί με τη φίλη μου τη Μέρη και μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, τι είναι αυτά? Λέει, αισθάνομαι ότι είναι καρναβάλι. Ναι, ξέρετε τι, θέλω να ψάξω λίγο, γιατί το είχα διαβάσει στο παρελθόν, πώς ξεκίνησε όλο αυτό με το Met Gala. Και γιατί έχω απορία γιατί ντύνονται όλοι τόσο κεντρικά και δεν βάζουν απλά ωραία πράγματα πάνω τους, αλλά έτσι πάρα πολύ. Κάνουν ολόκληρο σοου, για να καταλάβετε. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Διενεργεί σε αιτήσια φάση πάνω από 650 εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της και έχει κατακτήσει πιστοποίηση από διεθνείς φορείς για τις οικολογικές και μη τοξικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί. Ξεχωρίζει για την απαράμιλη συνέπειά της στους χρόνους κατασκευής αλλά και στους χρόνους παράδοσης και θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Συνεχίζουμε με Alex Warren και Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Μύρονα Στρατής πάνω απ' όλα, Love Radio Κρήτης 102,8. Να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνίζω μόνος κάτω απ' τη βροχή. Σώματα αγγίζω, μα είναι άδεια η ψυχή.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
3: Υγιές δέρμα σημαίνει ισορροπημένη ενυδάτωση και προστασία από το στρες. Αποφύγετε τη θαμπάδα με αντιοξυδωτικά, ενυδατικές κρέμες, τακτικό επιοπίλινγκ, καθημερινή χρήση SPF, ασφαλώς καθαρισμό πρωί και βράδυ, εβδομαδιαία μάσκα προσώπου και υγιεινή διατροφή.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
9: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big, από τη Fresh Snack.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τρίτη, είναι Πέμπτη μέρα του Μάη. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Μαρίνα Σπανού, ταξίδι, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα, αν σας αρέσει η μουσική, που σας αρέσει, το ξέρω, τότε ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα, όπως ένα διπλό στρώμα από τη Mediastrom, ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q Black 9000 BTU, 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από το Element Overwhelming Beauty, 3 ζωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ από το Hondo Center, και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 69 56 64 10 28 με τη λέξη μουσική και το ονοματεπώνυμό σας δίπλα, και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας σταλούν, και έτσι με αυτόν τον τρόπο το πανεύκολο παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου για αυτά τα μοναδικό δώρα που προείπα. Και εμείς συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική. Πάμε να ακούσουμε Μαντό και Χαρταετός.

Αγαπημένη Σία, Σαντελίερ, αγαπημένο τραγούδι και ήρθε η ώρα του καιρού. 21 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι έτσι μια ωραία θερμή ημέρα. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, 4 από 4. Και τώρα έτσι για να μην αγχώνεστε κρύο-ζέστη, γιατί έτσι είναι ο καιρός τελευταία, είναι στο πλευρό σας η εταιρεία Climatologic. Εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύμφωνες, αφιγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Και να πούμε ότι θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και ο Βυθός σου.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι. Νίδας εξεντανές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι. Νίδας 65, Γάζι. Τηλέφωνο 2810 2810 91.

0: ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να στείλω την καλησπέρα μου πια στην κυρία Αργυρό και φυσικά σε όλο το φαρμακείο εκεί στο Λαύριο, την κυρία Δήμητρα και τον κύριο Πέρο, τα φιλιά μου. Και πάμε τώρα στα ωραία, τα θεατρικά. Η θεατρική ομάδα λοιπόν Queen Bees επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά. Μία σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση

τις πιέσεις και τη μοναξία που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρι που φτάνει στα όρια της. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία. Πίσω από όλα αυτά είναι η Κωνσταντίνα πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα και παίζουν η αγαπημένη μας Μαρία Λιαδάκη, η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Σίνα Τσάκη. Οι παραστάσεις θα είναι Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ και οι κρατήσεις γίνονται στο 69 86 94 99 98 και στα social media Queen Bees. Μην την χάσετε. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Γιώργο Μαζωνάκη και εμένα πες μου ποιος.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please. Και πάμε τώρα λίγο στη Νέα Υόρκη και στο πιο τρελό κόκκινο χαλί του πλανήτη, το Met Gala που λέγαμε πριν, που μου έλεγε η Μέρη ότι ντύνονται σαν καρναβάλι. Υπάρχει λόγος λοιπόν. Δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι ο πιο καλοντυμένος. Υπάρχουν... Μιλάμε για outfits που είναι πιο κοντά σε έργα τέχνης παρά σε ρούχα. Και δεν δίνονται έτσι τυχαία. Κάθε χρόνο υπάρχει θέμα, υπάρχει δηλαδή dress code, και όλοι πρέπει να το ακολουθήσουν όσο πιο δημιουργικά γίνεται. Να θυμίσω λοιπόν ότι το event γίνεται στο Metropolitan Museum of Art και ξεκίνησε το 1948 σαν ένα απλό φιλανθρωπικό δείπνο, μέχρι που ήρθε η μία και μοναδική Anna Wintour της Vogue, δεν είναι πια στη Vogue αλλά ήταν στη Vogue, και το έκανε fashion υπερπαραγωγή. Λοιπόν, το Met Gala δεν είναι όμως μόνο για φωτογραφίες, είναι από τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά events στον κόσμο της μόδας, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια για το Costume Institute. Οπότε την επόμενη φορά που θα δούμε ένα outfit και θα πούμε «Χριστέ μου, τι είναι αυτό», είναι τέχνη. Αυτό είναι. Και μιας και μιλάμε για τέχνη, μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται από τον ίδιο τον καταναλωτή. Όλα τα υλικά της κουζίνας είναι καινοτόμα και ιδιαίτερα στον εξυπηρετούν τόσο στη λειτουργικότητα, το θέλουμε αυτό, αλλά όσο και στην αισθητική της, να νιώθουμε και ωραία. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Και συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: κάπως χάνω το μέτρημα. Ράνια Πιλάλη.
1: Αγγελίνα Σαματάκη, αρχικά έπρεπε να είστε εδώ τώρα να βλέπετε με τι στένος τραγούδισε το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι το αγαπημένο σου, μη μου πεις.
0: Είναι από τα αγαπημένα.
1: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
0: Θέλω να σας πω ότι είχαμε βγει τις προάλλες με τη Ράνια, την Πιλάλη, και ήταν και ο Πέτρος, ήταν και η Χριστίνα, ήταν και η Ιωάννα. Και μου λέει, πού, λέει του Πέτρου, πού έπλεξες εδώ με την Ποφίλιο. Τρελάθηκα. Μ' άρεσε, γελούσα να ξέρεις πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί ο Πέτρος χόρευε έτσι λίγο το λαϊκό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και εσύ είσαι Ποφίλιο.
0: Εγώ είμαι Ποφίλιο.
1: Πώς μίξατε εσύ δύο, αλλά τελικά κάνετε ωραίο χωριό.
0: Κάνουμε.
1: Λοιπόν, άκου που σε ήθελα κάτι τώρα. Θέλεις να διευρύνουμε λίγο το λεξιλογιό μας. Να μάθουμε καινούργιες λέξεις.
0: Το θέλω.
1: Ωραία, να μάθουμε να
0: χρησιμοποιούμε. Greek or English.
1: Greek, τι English. Μία πάρα πολύ ωραία λέξη είναι η ενδελέχεια. Την ήξερες.
0: Ενδελέχεια. Να συζητήσουμε ενδελεχώς το θέμα.
1: Ενδελεχώς. Με αδιάκοπη φροντίδα σημαίνει έτσι και συνεχής επιμονή.
0: Ενδελέχεια.
1: Και έχουμε και την άλλη που είναι η εντελέχεια. Εντελέχεια.
0: Είναι άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό. Αυτό σημαίνει πλήρης ολοκλήρωση.
0: Εντελέχεια.
1: Εντελέχεια.
0: Τώρα έπρεπε να μας πεις όμως και από πού βγαίνουν ρίζες και τέτοια πράγματα.
1: Να στα πω. Εν τέλος. Σκοπός και έχω. Αριστοτελικός λέει όρος που έχει τον σκοπό μέσα του. Αριστοτελικό. Πόσο πλούσια είναι αυτή η ελληνική γλώσσα πια.
0: Είναι παιδιά, είναι.
1: Μία τελευταία.
0: Για σένα. Άλλη, γιατί μία τελευταία.
1: Ενασμενίζομαι. Ωραίο.
0: Και τι σημαίνει όμως.
1: Δέχομαι με χαρά, καμαρώνω. Σαν να λέμε τώρα Αγγελίνα, εγώ την Αγγελίνα την ενασμενίζομαι.
0: Την καμαρώνω. Τι ωραίο ρε εσύ.
1: Λοιπόν,
0: οπότε έχουμε, άκουσε με, ενδελεχώς, ενδελέχεια, που είναι φροντίζω.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι δίνω τη σημασία που πρέπει. Εντελέχεια, που είπαμε τι είναι.
1: Είναι η πλήρης ολοκλήρωση.
0: Πλήρης ολοκλήρωση. Και πώς θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα αυτό, πιστεύεις? Έπρεπε να
1: θα
0: έχει ένα παράδειγμα.
1: Τρόπο,
0: θα
1: ναι.
0: το βρούμε σε επόμενη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και το άλλο.
1: Ενασμενίζομαι.
0: Τι ωραία. Παιδιά, η Ράνια Πιλάλη. Τι κάνει εδώ, σερβίρει γνώση.
1: Έτσι.
0: Γνώση, έτσι. Να ενστερνιστούμε τις γνώσεις σου.
1: Να ενστερνιστείτε ό,τι θέλετε.
0: Εναρμενίζομαι.
1: Εδώ
0: λοιπόν.
1: Θα τα κάτσω με το Χάρη του Χαραφελάκη μετά, που είναι και δάσκαλος, να του ρωτήσω αν τις ξέρει αυτές τις λέξεις.
0: Ελπίζω να μην μας ακούει τώρα, γιατί θα είναι spoiler αυτό spoiler. Τώρα και δεν
1: εντάξει,
0: θέλω.
1: Τώρα μία η ώρα μπορεί και να μην έχει σχολάσει ακόμα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Μπορεί όμως να άνοιξε λίγο να πει αν ακούσω. Το τελευταίο μικρόφωνο της Αγγελίνας.
1: Λες και να έρθει διαβασμένος.
0: Αυτά τώρα δεν θέλω.
1: Να,
0: γι' αυτό πρέπει
1: θέλω.
0: Να βρούμε άλλες λέξεις.
1: Θα
0: να το
1: βρω
0: ρωτήσουμε.
1: Άλλες,
0: έτσι,
1: είμαι σίγουρη.
0: Έτσι θέλω. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 10. Το κορίτσι μου είναι έτοιμο. Είναι, βλέπετε, είναι στα
1: Έρχομαι
0: κόκκινα.
1: Να σας μάθω λέξεις.
0: Βέβαια, βέβαια. Να κάνετε αγκαλιές, ξέρετε τώρα. Και από μένα φιλιά πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
8: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
11: Α, τις βρήκα ξανά.
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
12: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση. Σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
13: Hello Attica Selections, Hello Mid Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην Πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24, Ηράκλειο.
14: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
15: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
14: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
15: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
14: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
15: Τούτη μωρέ.
14: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
15: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
18: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
22: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Λαύρο 2 Κρήτης 102,8 και θα είμαστε παρέως και τις 4 μαζί με το εστιατόριο Καστέλο.

Ελικοκίνουλη, πάμε ειλικρινά. Λαύριο Διοκρήτης 102,8. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Καλησπέρα και πάλι. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέως και τις 4. Ο καιρός σήμερα είναι καλοκαιρινός, θα έλεγα. 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ηράκλειο. Νομίζω είναι ήδη η μέγιστη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Με καθαρό ουρανό, ηλιοφάνεια και 4 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο 21 βαθμούς Κελσίου και εκεί, με 3 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Και στον Άγιο Νικόλο στους 21 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ με ήλιο. Γενικά ήρθε το καλοκαίρι από ό,τι έχω καταλάβει. Όπως είπαμε και χθες, από Δευτέρα Τρίτη θα πιάσουμε τριαντάρια, οπότε θα ξεχυθούμε μάλλον στις παραλίες. Αρχίζει το καλοκαίρι και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το love1028.gr. Και πάμε να συνεχίσουμε με Bruno Mars και I Just Might.

Θερία Αρβανιτάκη, πάρε με αγκαλιά και πάμε. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Εχθές το βράδυ έγινε ένα από τα πιο κορυφαία event μόδας στη Νέα Υόρκη, το Met Gala, το οποίο έγινε με... Περάσανε όλοι οι χολιγουδιανοί μάλλον stars από εκεί και ανέβηκαν τα σκαλιά του Metropolitan Museum of Art και μεταμφιέστηκαν πραγματικά, διότι μιλάμε τώρα για μεταμφίεση, καθώς ο Bad Bunny για παράδειγμα μεταμφιέστηκε σε Bad Bunny 60-70 χρονών. Αν δείτε τη μεταμφίεση στα social media, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Επίσης η Heidi Klum μεταμφιέστηκε σε ένα άγαλμα, το οποίο φαινόταν ένα άγαλμα σμιλεμένο από μάρμαρο, να σας το πω έτσι, να το καταλάβετε. Και είναι όντως εντυπωσιακή και αυτή η παρουσία. Και άλλες βέβαια, αλλά αυτές έτσι τις είδα και μου κάνανε πιο έντονο το κλικ. Τι κάνουν εκεί οι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη, απορώ. Λοιπόν, καλοκαιράκι έρχεται, καλοκαιρινός ο καιρός, η διάθεση. Και το καλοκαίρι μας μυρίζει το θαλασσινό, η θάλασσα και τα θαλασσινά λίγο πιο έντονα. Αν θέλετε και εσείς να βρείτε λοιπόν φρέσκα θαλασσινά που ξεχωρίζουν, το εστιατόριο Καστέλα, να ξέρετε, είναι το ιδανικό μέρος, καθώς έχει γεύσεις μοναδικές, τόσο φρέσκες που σχεδόν νιώθεις τη θάλασσα στο πιάτο σου και τη βλέπεις και μπροστά σου. Ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και τη φαντασία και μετατρέπει το τραπέζι σε μια γιορτή. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9. Για την κράτηση σας καλείτε στο 28 10 30 07 79. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ηλίας Βρετός για τη συνέχεια, μόνο μαζί σου.

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι σου

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
6: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
7: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Γιατί 30. Λεωφόρος Ιωνίας 149.

0: Συγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
2: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: κάνεις.
1: Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Love Radio Crete 102,8. Τι κάνετε εσείς? Πήρατε μέρος στο διαγωνισμό μας? Αν σας αρέσει η μουσική, που είναι ρητορική ερώτηση, είμαι σίγουρη ότι σας αρέσει.

αρέσει η μουσική. Ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Μας βοηθάτε και εμάς να ανανεώνουμε τη λίστα μας και είναι μια πολύ φαν διαδικασία. Οπότε μπείτε στο κόπο να το κάνετε, γιατί θα κερδίσετε ένα διπλό στρώμα από τη MediaStrom, ένα κλιματιστικό Q-Black 9000 BTU από την Climatologic, 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από την Element Overwhelming Beauty και 3 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ από το Hondo Center. Τι θα κάνετε τώρα? Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956641028, να γράψετε τη λέξη μουσική και το όνομα τεπώνυμό σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας σταλούν και πάρτε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου για να κερδίσετε αυτά τα μοναδικά δώρα. Έλενα Παπαρίζου για τη συνέχεια, αν είχες έρθει πιο νωρίς.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα. Σε επιλεγμένους κωδικούς Club for Paws, φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας Cat Leader και Imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Στην παρέα μαζί μας είναι πάντα η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εκεί θα βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές. Δεν θα βρείτε μόνο αυτό. Θα βρείτε και μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Είτε είστε ιδιώτης, είτε είστε επαγγελματίας, θα βρείτε τα πάντα από ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές και επαγγελματικές αλλά και οικιακές. Το κατάστημα βρίσκεται Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες και στο 2810 22 86 27 θα καλέσετε για να πάρετε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Κλαβδία και αστερωμάτα θα ακούσουμε για τη συνέχεια και θα πούμε και για τη Eurovision σήμερα, σας το είπα από χθες.

0: Λαύρο Ιντιοκρήτης 102,8. Μεσημεράκι Τρίτης. Ήρθε η ώρα να πάρουμε το καθημερινό μας καφεδάκι εδώ από το Love Cafe μας. Όπου ο καφές εδώ δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια. Είναι η αφορμή για να σταθείτε και εσείς πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στις σκέψεις σας. Αν έχετε ιδέες, αν έχετε φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος, ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe είναι στο Καψής Αστόρια, το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα και σας περιμένει. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, είναι λίγα λεπτά πριν τις 2. Μαζί μας είναι η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Εσύφ, Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Wake Up in the Mediterranean.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, επιστρέψαμε εδώ. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Λαύρη Διοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, είναι Τρίτη 5 Μαΐου και ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Χέρια ψηλά. Μαζί μας και το εστιατόριο Καστέλα.

heart. Teddy Swims, το αγαπημένο μου κομμάτι από Teddy Swims, Hammer to the Heart, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας και πάμε να δούμε τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα έως και τις 10 Μαΐου και ξεκινάμε με τον Κριό. Κριέ, κάνεις ξεκαθαρίσματα σε φίλους, ομάδες και στόχους που δεν σε εκφράζουν πια. Σταδιακά καταλαβαίνεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν να μείνουν δίπλα σου και ποιοι όχι. Στους Ταύρους πάμε τώρα. Ταύρε, αναθεωρείς την επαγγελματική σου πορεία και βλέπεις πιο καθαρά τι θέλεις να πετύχεις. Προσοχή σε ελεκτικές εντάσεις και παρεξηγήσεις στον εργασιακό χώρο. Δίδυμος, αλλάζεις τρόπο σκέψης και βλέπεις αλλιώς σχέδια για το μέλλον, σπουδές ή ένα project με το εξωτερικό. Οικονομικές συμφωνίες ευνοούνται. Καρκίνος, έντονες εξελίξεις σε επαγγελματικούς στόχους, όμως κράτα μέτρο σε υπερβολές, μην υπερεκτιμήσεις τα δεδομένα. Λέων, έντονη κινητικότητα σε νομικά ζητήματα, σπουδές και επαφές με εξωτερικό. Στρατηγικά, κράτα χαμηλούς τόνους και μέτρα τα λόγια σου στις σχέσεις. Μπορεί να υποθούν αλήθειες που πονάνε. Και Παρθένος προς το τέλος, τα πρώτα έξι θα πούμε τώρα, τα επόμενα μετά. Παρθένος, εντάσεις και παρεξηγήσεις στη δουλειά, κυρίως σε νομικά ζητήματα ή συμβόλαια. Οι φίλοι στηρίζουν ακόμη και οικονομικά. Επαναπροσδιορίζει συνεργασίες ενώ τα εργασιακά περνούν από έλεγχο και διορθώσεις. Αυτά ήτανε, σε λίγο τα επόμενα. Αναβύση και Αιγαίο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Χορούς και εξαιρέσεις, Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και επιστρέψαμε. Θα συνεχίσουμε με τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα και πάμε στο ζυγό, όπου ζυγέ, εξαιρέσεις εσένα εδώ γίνονται μόνο στις υπάρχουσες σχέσεις, οι οποίες έχουν μια θετική δυναμική και ανανέωση. Εάν πάλι κάνεις νέες γνωριμίες, φέρνουν ένταση αλλά και τοξικές συμπεριφορές, ζήλια και χειρισμούς, ενώ βγαίνουν στην επιφάνεια αλήθειες που μπορεί να πληγώσουν. Σκορπιοί, πιέσεις και πληγές σε οικογενειακά θέματα, ιδιαίτερα αν υπάρχει συγκατοίκηση. Στα ερωτικά μπορείς να αποφύγεις ζήλιες και τοξικότητα. Στον εργασιακό τομέα προκύπτει κάτι θετικό, με συμφωνίες, υπογραφές και κυρίως νομικά ζητήματα. Τοξότης, η ερωτική σου ζωή τοξότη πατάει γκάζι, με μεγάλες προσδοκίες, όμως κράτα ρεαλιστική στάση. Στα εργασιακά μπορεί να υπάρξει μια ένταση και αλήθειες που προβληματίζουν, ενώ πρόσεξε ιδιαίτερα τις μετακινήσεις σου και τα οχήματά σου. Εγώ καιρος, θετικές εξελίξεις στα ερωτικά με προοπτική συγκατοίκησης. Δείξτε προσοχή στα οικονομικά καθώς αυξάνονται τα έξοδα. Υδροχό, η έμπνευση και οι ιδέες πάνε μπροστά επαγγελματικά. Με θετική εξέλιξη, προσοχή για κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ένταση σε θέματα σπιτιού. Και στο τέλος, ηχθείες, μια ερωτική ιστορία εξελίσσεται γρήγορα, όμως κράτα και εσύ ρεαλιστικές προσδοκίες. Ηχθείε, πρόσεξε τον τρόπο που εκφράζεσαι, καθώς μπορεί να γίνει πιο σκληρός, και δώσε προσοχή σε μετακινήσεις. Αυτά ήταν τα ζώδια για αυτήν την εβδομάδα. Εντάξει, και τα πάνω τους και τα κάτω τους έχουν. Ακούμε Maroon 5.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 3.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 2.
1: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο
4: χωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
4: Κτιστάκης. Από το

0: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

το ακούσατε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Αυτό το τραγούδι πολύ μου αρέσει να το βάλεις, όχι εγώ, να το ακούσεις στο γάμο σου, για παράδειγμα. Πολύ ωραίο και έτσι πολύ ήσυχο θα το χαρακτήριζα. Λοιπόν, και μιας και λέμε για γάμους, το Σμαραγδένιο Όνειρο, να ξέρετε ότι προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Είτε είναι γάμος λοιπόν, είτε είναι βάφτιση. Γενικά το Σμαραγδένιο Όνειρο δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδηλώσεων, ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία και θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο 28 10 33 03 70. Και πάμε τώρα, γιατί θέλω να σας πω και κάποια παράξενα όμως αληθινά facts από κάποιες γωνιές του κόσμου. Το ξέρετε ότι στην Ισλανδία είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο που δεν έχει καθόλου κουνούπια. Η Ισλανδία, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Επίσης, στην Αυστραλία περισσότερα είναι τα πρόβατα παρά από τους ανθρώπους. Ο πληθυσμός τους είναι 3 φορές περισσότερος από των ανθρώπων, καθώς φτάνει τα 70 εκατομμύρια. Εδώ θα διαφωνήσω, γιατί στην Κρήτη είναι τα περισσότερα πρόβατα παρά τους ανθρώπους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι είναι. Οπότε την Αυστραλία την φάγαμε λάχανο, θα έλεγα εγώ. Πάμε τώρα να ακούσουμε The Ronettes και Be My Baby.

0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Ήταν η Γλυκερία με το Κρυφτό, από τα πιο γνωστά κομμάτια της Γλυκερίας, πολύ συναισθηματικό και με αυτή τη χαρακτηριστική ζεστή φωνή της και τα φορητικά του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είναι πραγματικά υπέροχο το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Μία πολύ δυνατή συμμαχία έδωσαν αυτό το αποτέλεσμα. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8, μαζί μας και το εστιατόριο Καστέλα, όπου εκεί θα πάτε να βρείτε φρέσκα θαλασσινά. Εκεί κάθε πιάτο θαλασσινών μοιάζει με ένα μικρό ταξίδι στη θάλασσα. Από τα φρέσκα στρίδια μέχρι τις τηγανιτές καραβίδες. Για τη γαριδομακαρονάδα θα πω απλά ότι είναι πέντα νόστιμη. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα και να δοκιμάσετε κάτι που συνδυάζει ποιότητα, φρεσκάδα αλλά και δημιουργικότητα, το εστιατόριο Καστέλα σας περιμένει στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9. Και για την κράτησή σας μπορείτε να καλέσετε στο 28 10 30 07 79. Συνεχίζουμε σε μουσική και Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Δήμος Αναστασιάδης, εσύ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Εψιλον. Το κατάστημα τους βρίσκεται Μίνα Ομουτράκη 9 στις Πατέλες. Εκεί θα πάτε να βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές και πάρα πολλά ακόμη. Και στο 2810-2286-27 θα καλέσετε για να πάρετε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε κι άλλα. Θα είμαστε παρέα μαζί έως και τις 4. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Hello Attica Selections, Hello Mid-Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections. Στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24, Ηράκλειο.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, καλησπέρα και πάλι. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Λαύρη Διοκρήτης 102,8. Τρίτη 5 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 3, μαζί με την εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ηλίας Βρετός, θα έχω βρει με τον εαυτό μου. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και πάμε τώρα να δούμε λίγο Eurovision, καθώς είναι ο μήνας της Eurovision ο Μάιος, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, η γενική πρόβα για τον πρώτο ημιτελικό θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου, μία μέρα πριν από τα live show της Τρίτης, όπου συμμετέχει και η Ελλάδα. Η γενική πρόβα, όπως λέμε, Δευτέρα 11 Μαΐου, τον λόγο κομμάτι ωστόσο μπορεί να μην προβληθεί στις τηλεοράσεις μας, ωστόσο πάντα δίνεται στη δημοσιότητα αποσπάσματα και είναι και μεγάλης σημασίας, καθώς σε αυτό το σημείο βαθμολογούν οι κριτικές επιτροπές στην πρώτη γενική πρόβα. Την Τρίτη 12 του Μάη στις 10 ώρα Ελλάδος θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο ημιτελικό, όπου εκεί συμμετέχουμε και εμείς στην τέταρτη θέση με τον Ακύλα, όπου είμαι σίγουρη ότι θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να πάρει το εισιτήριο για τον πολυπόθητο τελικό. Το ίδιο βράδυ, στην 7η θέση, θα δούμε και τους καλλιτέχνες της Φιλανδίας, όπου είναι και ο βασικός μας αντίπαλος, σύμφωνα με τα προγνωστικά. Στον πρώτο ημιτελικό επίσης συμμετέχει και το Ισραήλ, που έχει ξεσηκώσει τη φετινή σεζόν με θύελλα αντιδράσεων. Η Ιρλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία και Ισπανία έχουν αποσύρει τη συμμετοχή τους στη φετινή Eurovision και μποϊκοτάρουν το θεσμό λόγω των εξελίξεων με το Ισραήλ. Λοιπόν, την 5η 14 Μαΐου στις 10 θα δούμε τον δεύτερο ημιτελικό, όπου θα λάβουν μέρος 15 χώρες. Θα δούμε επίσης τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου στις 10 ώρα Ελλάδος, όπου θα συμμετέχουν 25 χώρες, και εκεί είμαστε σύμφωνα με τα προγνωστικά στη δεύτερη θέση. Πάρα πολύ καλά τα πηγαίνει ο Ακύλας. Ελπίζουμε να γίνει αυτό που δείχνουν τα προγνωστικά και γιατί όχι και πρώτη θέση. Γιώργος Σαμπάνης, για τη συνέχεια, δεν μ' αγαπούσες.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Maroon 5 και Cardi B, Girls Like. Στο Love Radio Crete 102,8. Και πάμε λίγο θέατρο τώρα, γιατί η θεατρική ομάδα Queen Bees επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά, μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρι που φτάνει στα όρια της. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία από την Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα, παίζουν οι αγαπημένοι μας, η μοναδική μας, η Μαρία Ηλιαδάκη, η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Συνατσάκη. Οι παραστάσεις θα γίνουν στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης και θα γίνουν Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Τιμή του εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ, κρατήσεις στο 698-698, καλά λέω, ναι, 694-9998 και στα social media Queen Bees. Μην τη χάσετε, εμείς θα είμαστε εκεί σίγουρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μίχαλη Χατζηγιάννη, Για σένα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Η χρήση της ρετινόλης ίσως αυξήσει την ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο. Το δέρμα μπορεί να γίνει πιο επιρρεπές σε ηλιακά εγκάβματα. Η υψηλή χρήση δόσεών της σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συνδεθεί σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος. Γι' αυτό χρησιμοποιείται μόνο το βράδυ και την ημέρα γίνεται συστηματική χρήση SPF, καπέλου και προστασίας του δέρματος.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Hello Attica Selections. Hello Mid Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Είδης 24 Ηράκλειο.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρα, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες.

0: τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
2: Όλη μέρα.
3: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
4: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Olivia Dean και So Easy στο Love Radio Crete 102,8. Δόθηκε στη δημοσιότητα ένα ακόμη εντυπωσιακό τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας του Christopher Nolan, Οδύσσια, με πρωταγωνιστή τον Matt Damon. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου. Το νέο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα προσφέρει ακόμα μία ακόμη διεισδυτική ματιά σε αυτό το βασανιστικό ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, σκηνές γεμάτες ένταση, ενώ παράλληλα αποδεικνύεται και η απειλή που υψώνεται στο βασίλειό του από τον Αντίνο. Στο τρέιλερ εμφανίζονται επίσης η Άν Χάθαουέι στο ρόλο της Πινελόπης, ο Τόμ Χόλαντ ως Τηλέμαχος και η Σαρλίς Θερόν ως Καλυψό. Επίσης ο Ρόμπερτ Πάτισον στο ρόλο του Αντίνου. Η ταινία είναι βασισμένη εννοείται στο ομηρικό έπος, όπου ενσωματώνει και τις σιρήνες και πλήθος άλλων μυθολογικών στοιχείων που κάνουν την εμφάνισή τους στο τρέιλερ. Είναι ένα cast αστέρων που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ταινία και είμαι σίγουρη ότι θα γίνει χαμός στις αίθουσες του κινηματογράφου. Η παραγωγή είναι από τις πιο ακριβές που έχουν γίνει ποτέ, με έναν προϋπολογισμό να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Η ακριβότερη παραγωγή στην καριέρα του διάσημου δημιουργού πάντως είναι σίγουρα. Αναμένουμε να τη δούμε στις αίθουσες του το καλοκαίρι φέτος. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish, ταμπλέτες All in One, 22 τεμάχια, 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο κριτικός.pavlesm.gr.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things από Besson Bone. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν και εδώ. Love Radio Crete 102,8. Άλλο ένα όμορφο θα σας πω τώρα, διότι αν σας χαλάσει η ηλεκτρική συσκευή, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, διότι υπάρχει καραταράκι όμικρον ε. Μην ομουτρά και νέα στις πατέλες. Θα πάτε και θα βρείτε ό,τι θέλετε από ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές και όχι μόνο. Θα βρείτε και καθαριστικά και απολυματικά κλιματιστικών και λύσεις για μηχανές καφέ και καυστήρες. Για πληροφορίες καλείτε στο 28 10 22 86 27. Και τώρα ανεβάστε την ένταση, διότι έρχεται η μοναδική μας Αναβίση με την εξαίρεση.

0: Ήταν η One Σκέψου στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία. Η ώρα κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα να δώσω τη σκητάλη στον αγαπημένο μου Χάρη Γαρεφαλάκη να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη 1 η ώρα εδώ, όπως και κάθε μέρα. Να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα και μέχρι αύριο φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
6: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
10: Α, τις βρήκα ξανά.
9: Πού?
10: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Τρίτη σήμερα, 5 του Μάη. Εμείς είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις για τις επόμενες 3 ωρίτσες με ένα ωραίο καφεδάκι στο χέρι και το Χάρη Γαρεφαλάκι στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Έκτοτος άγγελος για ξεκίνημα λοιπόν αυτής της ώρας και της εκπομπής μας. Μέσα από το love1028.gr θα πάμε παρεούλα παντού. Και εσείς να μείνετε συντονισμένοι, γιατί μέχρι και τις 7 θα είμαι μαζί σας.
4: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον

θέμα γλυκούλα, η Δέσποινα Βανδύ σε αυτό το τραγούδι. Αγάπησε με σήμερα, ε. Είναι άραγε έτσι όλα εφήμερα, τι λέτε κι εσείς. Αυτό σίγουρα κανείς δεν το ξέρει, αλλά σήμερα γιορτάζουμε την Ειρήνη και αυτό το ξέρουμε. Ειρηνούλα, ε, τι θέλετε τώρα, τη Ρένα, τη Ρινιό, τη Ρίνα, το Ρινά και όλα αυτά και βάλτε μέσα και όλα τα σύνθετα, κάτι Μαριρένα, κάτι διάφορα τέτοια. 5 Μαΐου σήμερα λοιπόν, εντάξει το όνομα Ειρήνη είναι πολύ πολύ αγαπητό, έχουμε όλοι Ειρήνες στο μυαλό μας και εμφανίζεται σε πάρα πολλές γλώσσες, Άιριν, Ιρέν, Ιρένε, Ειρήνα, διάφορα τέτοια ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν στα κορίτσια μας που γιορτάζουν. Υπάρχει και ο Ειρηναίος, έτσι για να το βάλουμε και αυτό στο πρόγραμμα. Δεν το συναντάμε συχνά, μόνο σε αρχιεπισκόπους στο δικό μου το μυαλό. Σήμερα τι μέρα να πούμε, ε? Είναι σήμερα Διεθνής ημέρα μεών, ε? Γιατί δίνουν και αυτές το δικό τους έργο και είναι πάρα πολύ έτσι, δυνατό αυτό το οποίο κάνουν. Ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, ημέρα του άσθματος σήμερα, παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, κάτι το οποίο μάθαμε φυσικά μέσα στον κορονοϊό πάρα πολύ, αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς και παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. 5 του Μάη βάλαμε ό,τι μέρα χωρούσε να βάλουμε. Μπράβο, μπράβο. Πάμε για Olivia Dean και Man I Need. Εδώ στο Love Radio Crete 102,6.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτές είναι οι μέλισσες και το κύμα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Δεν ξέρω αν και εσείς είδατε, στο Instagram ανέβηκε με έτσι φωτογράφηση Χρήστου Μάστορα μαζί με Αντώνη Ρέμου. Συνεργασία που φαίνεται ότι θα πάει πολύ πολύ μπροστά. Λοιπόν, σήμερα 5 του Μάη του 1988 στο Λονδίνο γεννιέται ένα κορίτσι που μεγαλώνει φυσικά χωρίς κανένα φίλτρο, χωρίς προσποίηση, από μικρή αγαπά τη μουσική. Αλλά ο χώρος γύρω της δεν είναι πάντα τόσο ευγενικός. Τόσο στο σχολείο όσο αργότερα και στα πρώτα της βήματα, όπως έχει δηλώσει η ίδια, έχει δεχθεί πάρα πολλά σχόλια για την εμφάνισή της, για το σώμα της. Σε μια εποχή που η εικόνα πάντα έτσι μετράει και η φωνή μπορεί να έρθει σε δεύτερη μοίρα, η Αντέλ δείχνει ότι εν τέλει, αν έχεις φωνή, μπορείς να προπορευτείς, ακόμα και αν το σώμα σου δεν είναι αυτό το οποίο θέλουν πολλές φορές οι δισκογραφικές και η μουσική βιομηχανία. Δεν κρύφτηκε ποτέ, δεν διόρθωσε τον εαυτό της για να γίνει αποδεχτή. Αντίθετα, ανεβαίνει στη σκηνή ακριβώς όπως είναι. Πάντα με δύναμη, πάντα με ευαισθησία, πάντα με ειλικρίνεια. Και έρχεται το 2012 στα Grammy και κατακτά τον κόσμο. Όχι επειδή τέριαξε σε ένα καλούπι, αλλά επειδή εκείνη το έσπασε. Μετά φυσικά. Επέλεξε να βρει έναν τρόπο να χάσει κάποια κιλά, να γίνει λίγο διαφορετική, εν πάση περιπτώσει όπως εκείνη νιώθε ωραία, αλλά ποτέ δεν έχασε το μεγάλο της χαμόγελο και τα λαμπερά της μάτια. Αυτή είναι η Αντέλ και επιτρέψτε μου να αφιερώσω αυτό το μικρόφωνο σε εκείνη που την αγαπώ πάρα πολύ και είναι ίσως από τις μοναδικές έτσι star που θα ήθελα πολύ να δω και από κοντά. Someone like you για τη συνέχεια.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική. Ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι, την επιχείρηση, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Εξειδίκευση στον ειδικό φωτισμό. Μιχαλόπουλος. Κάλεσε τώρα στο 6945-687-511. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
6: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
5: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
6: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
5: Χειροποίη το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Σπέσιαλ, μερακλίδικα.
7: Ήντα λέει τούτη, μωρέ.
5: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
8: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκη.
5: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
8: Αρχοντοπουλών.

0: 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός, 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες, 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια στο Love Radio Crete 102,8. Και πάμε μία βόλτα μέχρι την Καλιφόρνια, γιατί εκεί ένας τύπος αποφάσισε να παραγγείλει πίτσα. Αλλά το delivery το πήγε σε άλλο επίπεδο. Αυτός λοιπόν ο κάτοικος, επειδή ζούσε κάπως απομονωμένα, βαρέθηκε να βλέπει τους διανομείς να χάνονται και βρήκε μία λύση με ένα drone show. Φυσικά, φωτεινά drones ήταν στον ουρανό, σχημάτιζαν οδηγίες που καθοδηγούσαν τον οδηγό μέχρι τη σωστή είσοδο της πολυκατοικίας του, αποφεύγοντας λάθος στροφές και χαμένες παραγγελίες. Δείτε τώρα πόσο ευφυές ήταν αυτό, του κόστησε λίγο παραπάνω τώρα που το σκέφτομαι λίγο η παραγγελία.

Αυτή, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το σωστό. Βρήκε ο άνθρωπος στο σπίτι για να πάει την πίτσα του. Και το delivery έγινε θέμα και έγινε very viral στο TikTok. Και φυσικά όταν πεινάμε πάντα βρίσκουμε τρόπους να είμαστε πιο εφευρετικοί. Και εμένα η αλήθεια είναι το GPS στο σπίτι μου δεν το βγάζει. Το βγάζει από την πίσω πόρτα. Πολλές φορές τα delivery τσιμπερδεύονται. Όμως υπάρχει το κάζα των άνθρωπων, επειδή παραγγέλνω πάρα πολύ συχνά από εκεί. Γνωρίζουν ακριβώς πού να σταματήσουν την πόρτα μου. Εύκολα και ωραία, χωρίς κανένα drone show. 16 και 17 χρόνια λοιπόν προσφέρουν πάντα χειροποίητη πίτσα και τα παιδιά, ο Βασίλης και η υπέροχη ομάδα του, στη Λεβίνου και στην Κονδυλάκη γωνία. Και μην ξεχνάτε κι εσείς να στέλνετε μηνύματάκια, γιατί είναι Τρίτη και την Παρασκευή δίνουμε μία δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μία τυχερή. Πώς θα γίνει αυτό? Στέλνετε μήνυμα με όνομα και τηλέφωνο και τη λέξη Ντονάτο στο Viber του σταθμού στο 69 56 64 10 28, και έτσι απλά και ωραία την Παρασκευή μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Ούτως ή άλλως το καλό το φαγητό πάντα βρίσκει το δρόμο του, οπότε και εσείς αν το αξίζετε θα σας έρθει η δωρεοπιταγούλα. Αλλιώς 28 10 37 13 70.

0: Γιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Θα πάρει τη βαλίτσα του και μαζί με τους αγαπημένους της Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Βαγγελάτο θα ταξιδέψει σε δύο έτσι βασικές πρωτεύουσες. Θα πάει Λονδίνο, θα πάει Βρυξέλλες αυτή τη βδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή. Θα εμφανιστεί εκεί μαζί με Λεόνο Φάθενς και εννοείται θα γίνει ένας μικρός χαμούλης. Νατάζα Μποφίλιου, υπέροχη και πολύ αγαπημένη, και θα κάνει και φυσικά περιοδία στο. Θα έχει και το Ηράκλειο μέσα από τη είδα. Έχει πολλά να δώσει αυτό το καλοκαίρι ξανά αυτό το κορίτσι. Την περιμένουμε με πάρα πολύ αγάπη για να δούμε τι συναυλίες θα έχει φέτος και τι δεν θα έχει. Μέχρι στιγμής έχω δει. Νατάζα Μποφίλιου εννοείται. Έχω δει Άλκη στην Πρωτοψάλτη μέσα στον Ιούλιο μαζί με Νίκο Πορτοκάλογλου. Εννοείται. Έχω δει Γιώργο Σαμπάνη, έχω δει Βασιλή Παπακοσταντίνου, έχω δει Ιουλία Καλυμάνη, έτσι για τους πιο λαϊκούς που εννοείται είναι μεγάλη αγαπούλα και εκείνη. Θέατρα, πολλά θέατρα. Τι άλλο έχω δει? Έχει πολύ υλικό φυσικά αυτό το καλοκαίρι. Ελένη Φουρέιρα έχω δει. Αν αφήσει, δεν έχω δει, αλλά έρχεται στο ΟΑΚΑ και την ακούμε τώρα. Ειλικρινά.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι η Μάρια Μαμικού.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονιχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Πίνασες? Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα σε όλους. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα μας. Δεύτερη ώρα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τριτούλα σήμερα 5 του Μάη και λέμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στη Ρένα. Και εμείς είμαστε εδώ και παραμένουμε. Άρης Γαρεφαλάκης μαζί σας με ένα καφεδάκι στο χέρι και τις επόμενες δύο ρίτσες θα ακούμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, όπως αυτό που έρχεται, είναι η Πέγκι Ζίνα και Ματώνω. Αυτή η είσοδος του πιάνο είναι πάρα πολύ ωραία. Και να πω ότι βρέθηκε στο Ηράκλειο και τραγούδησε μαζί έτσι, τον ύμνο του Όφη, έτσι, τα εμβατήρια που ακούμε όλες αυτές τις μέρες. Και εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό.

0: Μήπως να πάμε ένα θεατράκι. Μήπως να πάμε στην παράσταση «Μαμά» που παίζει για το μαράκι μας το γλυκό. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και έρχομαι να σας προτείνω μία παράσταση από τη θεατρική ομάδα Queen Bees που επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση «Μαμά». Είναι μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, μιλάει για τις πιέσεις και τη μοναξιά που βιώνει κάθε νέα μανούλα. Η Τέρι είναι μια νέα μανούλα που φτάνει στα ωριά της και θα δούμε την ιστορία της. Η κυρία Κωνσταντίνα πάλι είναι σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία. Κλασική αξία μέσα στα θέατρα της Κρήτης. Η Ευαγγελία Γούλα είναι στον σκηνικό διάκοσμο. Η Μαρία Λιαδάκη. Συγγνώμη τώρα από τα άλλα τα κορίτσια, αλλά και η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Στηνατσάκη θα παίξουν. Αλλά εγώ τη Μαρία Λιαδάκη την έχω μεγάλη αγάπη, το ξέρετε όλοι. Είναι κορίτσι in love και θα έχει παραστάσεις Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 16, 17 και 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Να μην το χάσετε, λίγο θεατράκι πάντα βοηθάει στο να είναι καλύτερη η καθημερινότητά μας και να παίρνουμε τα μηνύματα. Τα μηνύματά μας και να έτσι προβληματιζόμαστε. Είναι κοντά στην πλατεία Κορνάρου, να ξέρετε. Είναι στην οδό Βιάννου 3 το θέατρο Αποθήκη Τέχνης, γιατί και εγώ δεν το ήξερα και το έψαξα και το βρήκα. Και πολύ καλά έκανε, γιατί θα είμαι και εγώ εκεί. Μαζί μας και σήμερα Πέτσα Μόλις για να φροντίσουμε τα κατοικίδια μας, εννοείται, γιατί χωρίς αυτά η αγάπη είναι μέχρι ένα σημείο. Τα βανιάζει. Μετά μαζί τους είναι πολύ ψηλό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Τι κορίτσι. Τι κορίτσι αυτή η Έλληνα Παπαρίζου. Από τα μικράτα της που ήρθε από τη Σουηδία με το αγόρι των άλλων και κάναν τους αντίκ, μέχρι και σήμερα που πια έχει οριμάσει και έχει γίνει μια υπέροχη στάρ παγκοσμίου φήμης, η Έλληνα Παπαρίζου έχει να δείξει και ήθος, έχει να δείξει και φωνή, έχει να δείξει και παρουσία και χορό, τα πάντα. Με τα πάντους και τα κάτω της, με τα καλά της και τα κακά της, έχει ζήσει και αυτή τα δικά της τα δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, το χαμόγελό της είναι πάντα τόσο μεγάλο, που υπήρξε περίοδος που με έκανε να αμφισβητήσω αν είναι αληθινό. Όμως όλοι οι συνεργάτες της με έχουν διαβεβαιώσει ότι είναι ένα πλάσμα που το χαμόγελο το έχει πάρα πολύ ψηλά και πορεύεται πρώτα με αυτό και μετά με τις δεύτερες σκέψεις. Οπότε έτσι κάπως η διάθεσή της γίνεται πιο θετική. Μα αφήνουμε λίγο την τοξική θετικότητα στην άκρη και πάμε στην πηγαία της Έλληνας Παπαρίζου. Μπράβο της, εγώ τη θαυμάζω πολλές φορές, γιατί και μέσα στα δύσκολα δεν σταματά να χαμογελά και να είναι ευγενική. Για τη συνέχεια, R.E.M. και Losing My Religion στο Love Radio Κρήτης.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5,19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

άμα και εμένα να θυμάσαι. Άφησαν αυτό το τραγούδι έτσι σαν αποχαιρετιστήριο σε όλους μας. Και πολύ καλά το έκαναν, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και φυσικά το ακούμε στο Love Radio Crete 102,8. Φεύγουμε τώρα από την ένταση της καθημερινότητας, όπως έφυγε και ο Φρανσουά και η Γκοέλ. Είναι ένα ζευγάρι λοιπόν, έτσι γύρω στα 40, από τη Βόρεια τη Γαλλία, που πήραν μία απόφαση το 2024, όταν βρέθηκαν έτσι οι διακοπές στα φαράγγια του Βερντόν. Εκεί γεννήθηκε μία ιδέα που λίγους μήνες αργότερα έγινε πράξη. Πούλησαν τα πάντα που είχαν, σπίτια, άφησαν τις δουλειές τους και εγκαταστάθηκαν από το 2025 σε ένα αγροτικό κάμπινγκ μάλιστα στην νοτιοδυτική Γαλλία, το οποίο άνοιξε φυσικά ξανά και η δική τους έτσι καθημερινότητα άλλαξε. Σήμερα μιλούν για ένα καταφύγιο γαλήνης, είναι μέσα στη φύση, δηλώνουν πως δεν το μετανιώνουν ούτε μία στιγμή και ότι φεύγοντας από την φασαρία της πόλης πηγαίνοντας στον αγρό, ήταν τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα στην καθημερινότητά τους. Δείτε τώρα πως μια τέτοια απόφαση από διακοπές μπορεί να μας αλλάξει όλη τη σκέψη και όλη τη ζωή. Και πριν σας αφήσω στο Phil Collins και στο Easy Lover, μιας και η καθημερινότητα θέλει και αυτή τις δικές της μικρές απολαύσεις, πάμε να απολαύσουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης από το Casa Donato. Παραμένει η πιο νόστιμη στην καρδιά μου, εννοείται, και με ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 θα έρθει και στο σπίτι σας απόψε το βράδυ. Phil Collins για τη συνέχεια.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
2: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
1: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
2: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
1: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
2: Είναι τα λέει τούτη, μωρέ.
1: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.

Αυτή ήταν η Ιωάννη και μωρό μου στο Love Radio Crete 102,8. Λίγο πριν έτσι μας αποχαιρετήσει ο Απρίλης, βρέθηκαν καλεσμένοι στο Studio 4 και αναφέρουν και αυτά τα πέντε αγόρια που μεσουράνησαν έτσι στις αρχές του 2000. Ο Κωνσταντίνος, ο Φίλιππος, ο Αργύρης, ο Πάνος και ο Δημήτρης. Ότι είπαν ότι δεν μιλούσαν όσο δεν ήταν συγκρότημα και κάποια στιγμή βρέθηκαν ξανά και ήθελε ο καθένας το διαλυμά του. Μετά βοήθησαν τα social media, λέει, για να επικοινωνήσουμε. Ήταν σπάνια επικοινωνία μεταξύ τους. Δείτε τώρα πώς μοιράστηκαν τόσες πολλές στιγμές. Και μετά χάθηκαν έτσι οι καθημερινότητες. Πολλές φορές έχω έρθει σε αυτή τη σκέψη. Πόσο μπορεί μια καθημερινότητα να μας φέρει κοντά και πόσο μικρές καταστάσεις που αλλάζουν την πορεία μας να μας κάνει να χαθούμε με ανθρώπους που τους έχουμε μεγάλη αγάπη. Παρ' όλα αυτά το νιάξιμο δεν έφυγε, έτσι και αυτοί νοιάστηκαν ο ένας για τον άλλον και έτσι κάπως ήρθαν ξανά μαζί. Η δύναμη της αγάπης εννοείται μένει εκεί παρούσα. Πάμε για Lady Gaga και Bruno Mars και εμείς τα λέμε ξανά λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
8: Τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Hello Attica Selections, hello mid-season offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24 Ηράκλειο.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8 και το Χάρη Γαρεφαλάκη. Απόγευμα Τρίτης, 5 του Μάη σήμερα. Εμείς παραμένουμε συντονισμένοι, αλλά δεν ξεχνάμε τις ειρήνες μας που τους στέλνουμε τα χρόνια τους πολλά. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Backstreet Boys πάλι από τα παλιά και I Want It That Way εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου και ξένα τραγούδια so παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: ακόμα.
1: Πάμε τώρα μέχρι τη Νέα Υόρκη. Από τα σκουπίδια στον έρωτα και στα 50.000 δολάρια είναι ο τίτλος του άρθρου που βλέπω τώρα μπροστά μου. Ξεκίνησε λοιπόν με μια φράση πάρα πολύ ωραία. Γνωρίστηκαν δίπλα σε ένα κάδο, τους ένωσε μαζί το λεγόμενο dumpster diving, ψάχνοντας αντικείμενα που άλλοι δεν έδιναν αξία σε αυτά και τα πετούσαν. Έτσι αυτοί τα έβρισκαν από συσκευές, έργα τέχνης, μικρούς θησαυρούς που με λίγο κόπο μετατράπηκαν σε χρήμα. Σήμερα είναι παντρεμένοι αυτό το ζευγάρι, περιμένουν παιδί και έχουν βάλει έτσι δεκάδες χιλιάδες δολάρια στην τσέπη τους, αποδεικνύοντας πως με το μάτι και την επιμονή τίποτα δεν πάει χαμένο. Για κάτι που για κάποιον είναι σκουπίδι, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ δημιουργικό. Ήξερα μια κυρία, την κυρία Σοφία, η οποία έπαιρνε και αυτή αντίστοιχα πράγματα από σκουπίδια. Με τον άντρα της το είχαν λέει συνήθεια να πηγαίνουν κάθε Σάββατο στους κάδους. Έβλεπαν κάποια πράγματα, κυρίως φελούς, ξυλαράκια, διάφορα πλαστικά, διάφορα ξύλινα κομμάτια, τα οποία τα έπαιρναν, τα μετέτρεπαν και πραγματικά έμπαιναν στο σπίτι της και μαγευόμουν από την τέχνη. Αυτή η κυρία Σοφία, δεν ξέρω βέβαια, έχω χάσει τα ίχνη της, αλλά αν με ακούει τώρα να της στείλω τα χαιρετίσματά μου. Χρήστος Μάστορας για τη συνέχεια και Μαργαρίτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

Dua Lipa και Be The One στο Love Radio Critics. Και ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε, τα δικά μας τα αγαπημένα τραγούδια. Είναι ωραίο να ψηφίζουμε τραγούδια, μας αρέσει η μουσική λίγο πολύ σε όλους. Οπότε και εσείς μπορείτε να αφιερώσετε 10 λεπτάκια και θα μας βοηθήσετε, δηλαδή θα κάνετε και ένα καλό. 10 λεπτάκια από το χρόνο σας για να ψηφίσετε και να βαθμολογήσετε τα τραγούδια που θα ακούσετε. Και εμείς θα σας δώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, μια μεγάλη αγκαλιά, full in love και πολλά δωράκια. Όπως ένα διπλό στρώμα από την MediaStrom, ένα κλιματιστικό από την εταιρεία Climatologic Q-Black 9000 BTU, τρεις δωρεάν επιταγές αξίας 50 ευρώ από τα αγαπημένα Honda Center και πάμε στο Element Overwhelming Beauty για 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating. Τι χρειάζεται να κάνετε? Να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο Love Radio Crete 102,8. Το νούμερο είναι το 6956-641028. Να γράψετε τη λέξη μουσική όπως έχετε κάνει πάρα πολύ καλά τόσοι και τόσες, το όνομα τεπώνυμό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας σταλούν. Είναι ένα link, μέσα τα λέει πολύ αναλυτικά. Γίνεται από το σπίτι σας, στο χρόνο σας, χωρίς να δεσμευτείτε ούτε χρονικά, ούτε να πάτε κάπου που μπορεί να μην μπορείτε. Ψηφίστε τα τραγούδια σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει Δευτέρα 18 Μαΐου για να πάρετε ένα από τα παραπάνω δωράκια. Καταλαβαίνετε ότι τα δωράκια είναι δυνατά. Για τη συνέχεια τώρα ακούμε Ελικοκίνου και θα περιμένω ένα τραγούδι πολύ πολύ γλυκό και από μια γυναίκα η οποία έχει δείξει ότι ό,τι και αν κάνει, καταφέρει να το κάνει καλά, βρε παιδί.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Νούμερο 3.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Νούμερο 2.
2: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο, φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, cat litter και imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Που ξεχώρισαν έτσι, ήταν ένα σανδάλι που μοιάζει σκόπιμα ημιτελές. Ουσιαστικά τι είναι? Όλο το πόδι είναι στο πάτωμα, μένει μόνο, να σας το περιγράψω τώρα, δηλαδή αστείο, μένει μόνο σαν να λέμε το κομμάτι του παπουτσιού το πίσω που ακουμπάει μόνο η φτέρνα, δένει με ένα ωραίο δερμάτινο λουράκι πάνω στο πόδι και όλο το υπόλοιπο πόδι είναι κάτω χύμα. Βγαίνει και σε χρυσό τύπου Ερμής, βάζουμε και ένα φτεράκι, καλύπτει όπως είπα μόνο τη φτέρνα του παπουδιού. Του ποδιού ήθελα να πω, στερεωμένο με 2 λεπτά δεμένα λουράκια. Εντάξει, η Σανέλ το ζει. Και το βγάζει και σε μαύρο και το βγάζει και σε ασημί. Χαρακτηρίστηκε σκόπιμα ημιτελές. Καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει το περπάτημα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ στο Ηράκλειο ούτε να το διανοηθείτε να το πάρετε και γενικότερα ούτε να το διανοηθείτε να το πάρετε όπου κι αν είστε. Δηλαδή κάπου φτάνει με αυτή τη μόδα. Ό,τι θέλει ο καθένας το κάνει η δημιουργία. Ο δημιουργικός διευθυντής, ο Μάθιου Μπλέιζ, εξήγησε ότι η συλλογή αποτελεί φόρο τιμή στους απλοποιημένους τους κώδικες και στα στυλ της δεκαετίας του 20. Δείτε τώρα πράγματα.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
0: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Κανένα άγχος δεν θέλω, μόνο έτσι ωραίες, ωραία διάθεση, ωραίες σκέψεις και θετικές. Doge και Anxiety, ακούσαμε μόλις το Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω στην παρέα της Νίκης Μπελαδάκη, η οποία είναι εδώ για να σας κάνει παρέα στις επόμενες τρεις ωρίτσες. Και φυσικά αύριο στις 4 εμείς θα είμαστε εδώ, τεταρτίτσα αύριο, στα μέσα της εβδομάδας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έρχεται το Σαββατοκύριακο, όλα αυτά τα καθιερωμένα που λέω κάθε Τετάρτη. Ευχαριστούμε και σήμερα τους συνεργάτες μας που ήταν μαζί μας. Κάζα Ντονάτο για την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης μας. Και η Domestika Bike της Τάκης για την κουζίνα μας. Και πέτσα μόλις να φροντίσουμε τα κατοικίδια μας. Φίλια πολλά! Γεια χαρά!

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Οι άνδρες χρειάζονται απλή και αποτελεσματική ρουτίνα φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του δέρματος, που μπορεί να είναι ευαίσθητο, ξηρό, λιπαρό ή μεικτό. Τα βασικά βήματα είναι ο καθημερινός καθαρισμός με κατάλληλο προϊόν, η ενυδάτωση μετά το ξύρισμα, τακτική χρήση αντιλιακού που συμπεριλαμβάνει τα αυτιά και το λαιμό και ο τακτικός έλεγχος για νέες ελιές ή κοιλίδες.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία. Είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά. Παρήγαγε τη δική σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ κριτικός. Αρνί ελληνικό, 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα, 1,39 το κιλό. Ντοματίνια, 500 γραμμάρια, 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια, 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα, σε σούπερ τιμές. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.pavlasm.gr.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, χρόνια πολλά σε όσες φίλες γιορτάζουν. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και πάμε να περάσουμε υπέροχα 3 ολόκληρες ώρες.

Αυτός ήταν ο Νότης Φακιανάκης, αγάπη τι δύσκολο πράγμα. Εμείς βέβαια μπορεί να ξεκινάμε έτσι πιο μελαγχολικά, αλλά καθόλου μελαγχολικοί δεν είμαστε. Ο καιρός έχει φτιάξει, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 19 βαθμούς. Εσείς ακούτε το πιο hot ραδιόφωνο Love Radio Κρήτης 102,8 και είμαστε εδώ στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και σας περιμένω. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι που έχουμε συνηθίσει τρεις ολόκληρες ώρες. Περάστε και τη βόλτα σας εδώ από το Love Cafe μας. Είμαστε στην πίσω πλευρά του Καψί Αστόρια, στο πλακόστρο το Σαπουτιέ. Και είναι όλα υπέροχα εδώ. Και εμείς και εσείς και η παρέα μας και τα φαγητάκια απ' έξω και τα ποτάκια και όλα. Ό,τι και αν θέλετε να κάνετε, ακόμα και αν θέλετε απλά να καθίσετε και να δουλέψετε. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα, της Αγίας Ειρήνης. Σήμερα μεγάλη γιορτή και πολλοί κόσμος. Χρόνια σας πολλά. Είναι πολλές ημέρες σήμερα και η επέτη, αλλά εγώ θα μείνω σε βασικές. Θα μείνω στην Παγκόσμια Μέρα Άσθματος, γιατί εγώ η καημένη γεννήθηκα κάπως έτσι. Και καλό θα είναι να τα κοιτάζουμε και να τα ψάχνουμε από νωρίς, ειδικά αν έχουμε παιδάκι και θέλουμε να δούμε και να προνοήσουμε και να ξέρουμε. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα της υγιεινής των χεριών. Μην ξεχνάμε να πλένουμε τα χεράκια μας. Παγκόσμια ημέρα υγιεινής χεριών, αλλά έχουμε ξεχάσει τι θα πει καθαριότητα. Άλλωστε, δεν το ζούμε και έντονα στις μέρες μας και στην πόλη μας. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω έτσι. Θα ξεκινήσω με κάτι άλλο που συνέβη το 1916. Πίσω στο 1916, 5/5, σαν σήμερα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Και κοιτάξτε να δείτε που πίσω στο 1916 κατάφεραν οι γυναίκες να μπορούν να πάρουν και εκείνες μόνες τους δάνειο. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε το Met Gala 2026, για να σας πούμε για το διαγωνισμό μας, που είναι πολύ απλός, γιατί στέλνετε ένα μήνυμα απλά στο Viber του σταθμού μας και κερδίζετε δώρα, με την κλήρωση που θα γίνει βέβαια στις επόμενες ημέρες. Έχουμε θέατρο από τις υπέροχες, από την υπέροχη ομάδα που συμμετέχει και η μοναδική Μαρία Λιαδάκης, Queen Bee. Είναι η θεατρική ομάδα, αλλά θα επιστρέψω να σας τα πω αμέσως μετά. Πάμε σε αγαπημένο David Guetta τώρα, δυναμώστε. Gone, gone, gone.

Αυτή ήταν η ονειράμα με το τραγούδι Κλεψίδρα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Όχι, δεν το έχω δει. Και δεν ξεκίνησα. Ξεκίνησα με φόρα, αλλά μετά είδα το μήνυμα, Παναγιώτη. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα και μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και μου στέλνει εδώ ο φίλος Παναγιώτης, επειδή ξέρει το πάθος μου και τον καημό μου από πέρυσι που σας έχω ζαλίσει λίγο εδώ με τον Κρίστοφερ Νόλαν, με την ταινία που έρχεται. Το Οδυσσέας, μου λέει ότι κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ και ότι είναι καταπληκτικό. Δεν το έχω δει. Θα το δω όμως και θα επανέλθω να σχολιάσω. Φαίνεται. Εγώ έχω και μια μεγάλη αγάπη με τον Ματ Ντέιμον. Και αυτά σας τα έχω πει. Οπότε, Ματ Ντέιμον, Κρίστοφερ Νόλαν, ανυπομονώ. Λοιπόν, θα σας πάω όμως και μια βόλτα από το Met Gala έτσι στα γρήγορα, πριν σας πω για το διαγωνισμό μας. Αν υπήρξε ποτέ μια ενδυματολογική εκδήλωση που έκανε πραγματικότητα το περίφημο ρητό «Η ζωή μιμείται την τέχνη», αυτή ήταν το φετινό Met Gala. Και ειλικρινά, επειδή αγαπώ την τέχνη, συγκράτησα πολύ ωραία πραγματάκια. Εντάξει, κάποια ήταν αρκετά Αμερικανές, για την Αμερική μιλάμε άλλωστε, αλλά υπήρξαν και πολύ ωραία πραγματάκια που θα τα σχολιάσουμε σε λιγάκι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτές τις μέρες συζητάμε πολύ για μουσική, γιατί εσείς ξέρω ότι αγαπάτε τη μουσική για να είστε στην παρέα μας. Οπότε ήρθε η ώρα να κερδίσετε με τη μουσική, να κερδίσετε πολύ ωραία δώρα. Ακούστε τα δώρα. Ένα διπλό στρώμα από τη Media Strom. Ένα κλιματιστικό από την Climatology Q Black 9000 BTU. Τέσσερις θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating, μοναδικές θεραπείες προσώπου από την Element Overwhelming Beauty. Τρεις δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondo Center και όλα αυτά πολύ απλά αφού θα ψηφίζετε παράλληλα τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τι θα κάνετε τώρα? Θα στείλετε στο Viber του σταθμού μας στο 69 56 64 10 28, θα γράψετε τη λέξη μουσική μαζί με το ονοματεπώνυμό σας για να σας έχουμε και εμείς, και εσείς απλά θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας έρθουν σε μήνυμα. Έτσι θα πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει Δευτέρα 18 Μαΐου για όλα αυτά τα μοναδικά δώρα και θα απολαύσετε και μοναδικά τραγούδια. Θα επιλέξετε δηλαδή τα αγαπημένα σας, τα όχι τόσο αγαπημένα σας και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα πάμε σε Μπέγκιζίνα, μοναδική καρδιά, όχι μόνη καρδιά, συγγνώμη. Δεν μπορώ, διαβάζω παράλληλα τα μηνύματά σας, έχω καλή διάθεση, θα επανέλθω όμως. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε Μπέγκιζίνα και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Hello Attica Selections. Hello Mid Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands σε 3 ορόφους και σε 4 section με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Είδης 24 Ηράκλειο.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασε το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ελένη.

0: έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

εκρηκτική αναβίση με το Αιγαίο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα η Νίκη Βελαδάκη κουνιέμαι παράλληλα, τα λέω με το ρυθμό. Η Νίκη Βελαδάκη μέχρι και τις 10. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, αλλά ένα παραπάνω τώρα στη Μαρία τη Χρονιάρη, η οποία είναι ένα υπέροχο πλάσμα, μια υπέροχη φυσιογνωμία που αγαπάει τη μόδα και το έχει δείξει έμπραχτα εδώ και χρόνια. Τη γνώρισα πρώτη φορά στα Κρητικά Καλλιστεία. Και πέρα από την φυσιογνωμία της, που είναι πολύ γλυκιά, έχει ένα δικό της ύφος, ένα ωραίο vibe, μια ωραία ενέργεια. Και οι άνθρωποι με ωραία ενέργεια, όπως η Μαρία Χρονιάρη, πρέπει να είναι στην παρέα μας. Μου λέει λοιπόν η Μαρία, ενημέρωσέ μας λίγο ξανά για τα podcast, γιατί έχει μια πολύ ωραία ιδέα η Μαρία και τη θέλουμε αυτή την ιδέα. Και αν και εσείς έχετε ιδέες, αν έχετε φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Λοιπόν, στο Love Cafe, ο καφές

είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια. Είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο, όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί και όπως θέλετε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε στο site μας, στο love1028.gr και να κλείσετε το ραντεβού σας. Να είστε λοιπόν έτοιμοι για να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe στο Καψί Σας Τώρα, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα, σας περιμένει. Είναι γεγονός εδώ και καιρό. Θα μας βρείτε, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής μας, στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαπουτιέ. Και το δικό σας podcast ξεκινά. Η δική σας ιδέα παίρνει σάρκα και οστά. Και εμείς είμαστε εδώ για να τη ζήσουμε παρέα με εσάς. Πάμε τώρα σε Δημήτρη Μητροπάνου. Θες, εμείς θέλουμε, εσείς θέλετε να κάνουμε παρέα? Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Πάμε.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Πόσο υπέροχο αυτό το τραγούδι. Μαντώ με το χαρταϊτό εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Νίκη Μπελαδάκη, που διαβάζω παράλληλα τα μηνύματα και προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένη, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, επειδή μιλάω με Μαρία Λιαδάκη αυτή τη στιγμή, θέλω να σας πάω στη θεατρική ομάδα Queen Bees, που επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά, με ερωτηματικό, μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που όχι μπορεί γράφει εδώ στην περίληψη, αλλά εγώ θα πω που βιώνει μια νέα μητέρα δεδομένα. Μέσα από τη ζωή της στέρει όλα αυτά που φτάνει στα όρια της. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία η Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα, παίζουν οι αγαπημένοι μας Μαρία Λιαδάκη, πολυτάλαντη, η Ζωή η Καραμπέκιου και η Ελευθερία Συνατσάκη. Οι παραστάσεις είναι το Σάββατο 16, την Κυριακή 17 και τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Όλα αυτά στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Η τιμή εισιτηρίου είναι 15 ευρώ. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο κρατήσεων που μπορούμε να σας το στείλουμε και σε μήνυμα, θα σας το πω και στον αέρα, στο 6698-694-99-98, αλλά και στα social media των Queen Bees. Πατάτε Queen Bees και στέλνετε ένα μήνυμα και κάνετε και την κράτησή σας. Μην το χάσετε, αξίζει πραγματικά. Εγώ ήδη φαντάζομαι τι θα δω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μέλισσες. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι και θα μοιάσουν όλα ακόμα περισσότερο καλοκαίρι στις επόμενες ημέρες. Προετοιμαστείτε. Αν έχετε ακόμα ζακετούλες και τέτοια, δεν θα τα χρειαστείτε αυτή την εβδομάδα. Πάμε να χορέψουμε λίγο.

0: Αυτό ήταν ο Pharrell Williams, παρέα με τον Ed Sheeran και το τραγούδι Sing. Εδώ τραγουδάμε, χορεύουμε, περνάμε πολύ ωραία. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και να στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου και τις ευχές μου στην Ειρήνη μας που γιορτάζει σήμερα, στην αγαπημένη ακροάτρια και φίλη, η Ειρήνη Μπαλαλίου, η οποία πάει να πάρει τώρα το γιο της από τα αγγλικά. Φαντάζομαι ότι εντάξει, τη γιορτή σου την έκανες περισσότερο το πρωί, λέμε τώρα. Ειρήνη μου, χρόνια πολλά να χαίρεσαι το όνομά σου και να είσαι πάντα έτσι υπέρλαμπρη. Λοιπόν, να πούμε σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως ο Άγγελος που μου λέει ότι κυκλοφορεί και οπλοφορεί μέσα εισαγωγικά πάντα για να πάει να απολαύσει μπέργκερ αυτή τη στιγμή από τον Αμερικανό. Να σας υπενθυμίσω ότι ο Αμερικανός είναι εκεί, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, και είναι από εκείνα τα μέρη που πάτε ξανά και ξανά. Το μπιφτέκι είναι φανταστικό. Θα βρείτε smash burgers, θα βρείτε γενικά comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί. Είναι αυθεντική αμερικανική κουζίνα, αλλά με ελληνική καρδιά. Εμείς τώρα πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε ξανά εδώ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service. Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.

0: Σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως, χοιρινός λαιμός, μόνο 5 και 19.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και έχουμε δύο ρίτσες ακόμα για να περάσουμε καταπληκτικά μέχρι και τις 10. Πάμε να ξεκινήσουμε με Γιάννη Πλούταρχο αυτή την ώρα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you.

Before you go, από Λιούς Καπάλτη, εδώ στο Love Radio Crete 102,8, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Διαβάζω πολλές ειδήσεις τώρα μία ώρα. Αρνούμε να μπω στη διαδικασία σχολιασμού. Εδώ είμαστε, το έχω πει και ξαναπεί, για τα φωτεινά που μπορούμε να κοιτάμε και όχι τα σκοτεινά. Πολύ μεγάλη κουβέντα όλων αυτών που συμβαίνουν. Δεν θα την πιάσουμε όμως ξανά. Θέλω να μείνουμε στην αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Θα σας πάω λοιπόν ΗΠΑ, που εντάξει και εκεί συμβαίνουν άλλα τόσα, αλλά τουλάχιστον ξέρουν να γιορτάζουν συγκεκριμένα πράγματα. Γιορτάζοντας λοιπόν την έκθεση του Ινστιτούτου

Αυτή ήταν η ονειρά. Μα κλείσε τα μάτια, κλείστε κι εσείς τα μάτια και απλά φανταστείτε ότι είστε κάπου αλλού. Αν θέλετε να είστε κάπου αλλού, γιατί υπάρχουν και πολλοί που θέλουν να είναι εδώ που είναι. Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Είναι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι για τις 10 και έχουμε ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις. Δεν πρόλαβε να φύγει το τρίμερο της Πρωτομαγιάς και ξεκινήσαμε τις συζητήσεις για

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζι, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.

0: ξανά.
1: Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φαιρής με το τραγούδι «Όνειρο θα είναι ξανά». Εσείς είσαστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Εδώ σχολιάζουμε και συζητάμε με τους φίλους ακροάτες ότι πλημμύρισε τέλος πάντων η πόλη μας αυτές τις τελευταίες ημέρες με τουρίστες. Είτε αυτούς που ήταν χαρούμενοι, είτε αυτούς που δεν ήταν χαρούμενοι τέλος πάντων και λόγω καιρού, αλλά και λόγω όλων των υπόλοιπων προβλημάτων. Το κέντρο της πόλης μυρίζει επιτέλους έντονα τουριστικό περιβάλλον, και καλό και κακό. Όμως υπάρχει και μια κρουαζιέρα από ό,τι κατάλαβα που ήρθε σήμερα. Το θέμα είναι ότι πέρα από αυτά που λέμε ότι γίνονται, δεν γίνονται, δεν προχωράνε τα έργα στη μέση του δρόμου, είμαστε και όλοι εμείς που όταν έρχεται ο ξένος καθόμαστε και μιζεριάζουμε και του λέμε και εμείς τα προβλήματά μας και αχ και που ζούμε και τι. Τέλος πάντων, έχω ξαναπεί ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι πραγματικά στο νησί και να βγάζουμε ένα vibe, μια ατμόσφαιρα, μια ενέργεια πολύ θετική στον κόσμο, ακόμα και αν πολλά πράγματα στην πόλη μας δεν μας αρέσουν. Είτε είναι αυτά τα σκουπίδια, είτε είναι τα γκράφτη στους τοίχους, είτε είναι οι λάκοι που δεν έχουν μπαλωθεί και δεν φτιάχνουν οι δρόμοι. Όλα αυτά τέλος πάντων. Ας έχουμε εμείς μια καλή ενέργεια, μια θετική διάθεση, όπως και να είναι η κατάσταση. Καλώς ή κακώς ζούμε από τον τουρισμό, θέλουμε τον τουρισμό, οπότε καλό θα είναι να είμαστε καλοί με τον τουρισμό, καλοί με τον ξένο. Και γενικότερα καλοί, αλλά τώρα αυτά με τα ξαναπιάσουμε. Πάμε σε Liz Wright τώρα και My Heart.

0: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αν μου τηλεφωνούσες, εσείς είσαστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Είναι ωραία βραδιά, ήταν πολύ ωραία μέρα και φτιάχνει. Κάτι διάβασα, θα το τσεκάρω και να το μοιραστώ μαζί σας πιο μετά, ότι την Παρασκευή θα είναι ανυπόφορη θερμοκρασία. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε μετά την Παρασκευή δεν αντέχουμε. Τόσο καιρό λέγαμε δεν αντέχουμε άλλη βροχή. Λοιπόν, θα σας πάω σε αυτό το μαγικό, τη διαδικασία του στισήματος και την επιχείρηση Banksy, έτσι την ονομάζουν, στην καρδιά του Λονδίνου. Αυτό το έργο του διάσημου street artist που τοποθετήθηκε εκεί στο κέντρο του Λονδίνου εν μία νυχτή, σε κεντρικό σημείο της Βρετανικής πρωτεύουσας. Λοιπόν, αυτό που είδαμε τις προηγούμενες μέρες και σίγουρα το σχολιάσαμε και σε άλλες εκπομπές, εντάξει, εγώ δεν το σχολίασα, η αλήθεια είναι, μόνο μεταξύ φίλων, είναι μοναδικό όλο αυτό που συνέβη, γιατί το νέο έργο είναι εκεί, χτύπησε μέσα στη νύχτα ο Banksy και έχει μία έντονη σημασία. Είναι αυτή η μοναδικότητα, τέλος πάντων, που το χαρακτηρίζει και όλα αυτά που θέλει να πει με μια απλή ζωγραφιά ή με ένα άγαλμα. Το έργο φέρει τη βάση του στην υπογραφή του Banksy, αναπαριστά έναν άνδρα ντυμένο με κουστούμι να κρατά μια μεγάλη σημαία η οποία φυσάει πάνω στο πρόσωπό του, όσο ετοιμάζεται να κάνει ένα βήμα στο κενό. Οι ερμηνείες λοιπόν γύρω από το έργο άρχισαν να αρθρώνονται πριν το όνομα του γλυπτού δώσει από μόνο του τις πρώτες κατευθύνσεις για το μήνυμα του καλλιτέχνη. Λέγεται Blind Patriotism, δηλαδή τυφλός πατριωτισμός. Έχει πολλές έννοιες και χρειάζεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ θα μείνω σε αυτό και θα μείνω στο πόσο έντονη είναι η σημασία της τέχνης και πώς μπορεί να αλλάξει κάτι μέσα σε ένα βράδυ και να μην το πάρει κανείς χαμπάρι. Πάμε σε Bruno Mars, I Just Might.

0: Αυτός ήταν ο Νότης Φακιανάκης και δεν μπορώ, εμείς μπορούμε, γι' αυτό και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στα μικρόφωνα και στα μικρόφωνα, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, τα φτάκια σας. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μας ακούτε, είτε είστε στο δρόμο, είτε είστε στη δουλειά σας, ένα παραπάνω σε εσάς που είστε στη δουλειά, τα φιλιά μου στον Παναγιώτη, τα φιλιά μου στην Ευρυδίκη, στην Ευάνθια. Λοιπόν, και να πω τώρα εδώ ότι επειδή είμαστε μια ωραία παρέα και μια ωραία ατμόσφαιρα και σίγουρα όλοι εσείς μετά από μια κουραστική ημέρα ψάχνετε κάτι για να νιώσετε καλύτερα, για να χαλαρώσετε, να απολαύσετε και να ανεβάσει τη διάθεσή σας. Αν αγαπάτε τώρα κάτι ξεχωριστό όπως αυτό το μπέργκερ, ας πούμε, ένα smash burger, γιατί εντάξει, το μπέργκερ δεν είναι κάτι απλό, θέλει και αυτό την τέχνη του. Ξέρετε που θα πάτε? Ξέρετε, θα πάτε στον Αμερικανό. Είναι ένα μαγαζί που είναι εμπειρία. Μπαίνετε και αλλάζει διάθεσή σας. Φώτα, ήχη, μυρωδιές. Σαν να ανοίγει η πόρτα στην Αμερική, σε αυτή των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, και είναι από εκείνα τα μέρη που επιστρέφεται ξανά και ξανά και σίγουρα μπαίνει στα favorite. Ο Αμερικανός είναι ένα μαγαζί που έτσι ξεκίνησε δειλά-δειλά, αλλά τελικά έχει γίνει μεγάλη αγάπη και σίγουρα έχετε πάρα πολλές επιλογές για όλα τα γούστα, το τονίζω. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο, και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωροεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και ταξιδεύουμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε σε Take That και Rule the World.

Αυτό ήταν ο Σιντάρτα με το τραγούδι «Φως στο δρόμο». Εδώ θέλουμε να είμαστε κυρίως φως και ελπίζω να το καταφέρνουμε. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Είναι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Λοιπόν, να πάμε λίγο ξανά στο διαγωνισμό μας, γιατί με ρωτάτε, κάποιοι έχετε καταλάβει, κάποιοι δεν έχετε καταλάβει. Λοιπόν, εγώ θα το πω ξανά. Αν σας αρέσει η μουσική, το πράγμα είναι απλό. Ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε παράλληλα μοναδικά δώρα. Τα δώρα είναι πολλά. Είναι ένα διπλό στρώμα από τη MediaStrom, είναι ένα κλιματιστικό από την Climatology Q Black 9000 BTU. 4 θεραπείες προσώπου Stramec Hydrating από την Element Overwhelming Beauty και 3 δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondo Center. Εσείς στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας στο 69 56 64 1028 και γράφετε τη λέξη μουσική μαζί με το ονοματεπώνυμό σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες που θα σας έρθουν σε μήνυμα, εννοείται, και έτσι απλά παίρνετε μέρος στην κλήρωση για την Δευτέρα 18 Μαΐου, μοναδικά δώρα. Εννοείται όλα αυτά και επειδή είναι πολλά τα δώρα θα είστε και πολύ τυχεροί. Άρα ξεκινήστε να ακούτε μουσική, να απολαμβάνετε και να κερδίζετε. Πάμε τώρα σε Leo Fathens παρέα με Μαρίνα Σάτι.

Stay with me, μας τραγούδησε ο Sam Smith, παρέα με τη Mary J. Blige, το λατρεύω. Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Μου αρέσει που ακόμα και τώρα μου λέτε ότι πραγματικά δεν ξέρετε αν θέλετε να αυξηθεί η θερμοκρασία ή να γυρίσουμε λίγο ακόμα στη δροσιά. Παιδιά, αποφασίστε. Δεν έχετε ψυχολογικά του μόνο καιρό, τα έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, θα σας πάω μια βόλτα, θα σας πάω αυτή την ωραία βόλτα στις Δαφνές. Στο χωριό Δαφνές θα βρείτε πολύ όμορφα πράγματα. Καφενεδάκια, δεντράκια, βολτούλες, σομπελώνες. Πολύ ωραία κατάσταση για ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά θα βρείτε και ένα μοναδικό παράδεισο γεύσεων για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, γιατί εκεί χαλαρώνετε, γαλινεύετε, απολαμβάνετε και το μόνο σίγουρο είναι ότι περνάτε πολύ πολύ καλά. Είναι ο Αρδαμός των Γκρόβ εκεί. Έχει δικό του πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω. Είναι ένας υπέροχος χώρος, ατμοσφαιρική αυλή που σας ταξιδεύει. Οι γεύσεις μοναδικές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην λατρέψετε, ειλικρινά σας το λέω, αν όχι όλα, το 95% των πιάτων. Εγώ κάθε φορά προσπαθώ να ρίξω το μπαλάκι σε άλλους για να αποφασίσουμε τι θα πάρουμε. Λοιπόν, είναι όλα χειροποίητα. Υγιεινά, με κορυφαία ποιότητα προϊόντων και μοναδική φιλοξενία. Είναι ιδανική επιλογή για κάθε ημέρα της εβδομάδας. Αεροδαμός Stone Grove στις Δαφνές και απλά καλά να περάσετε, θα ευχηθώ. Πάμε σε Δέσποινα Βανδύ και θα ήθελα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
2: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
3: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
2: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
3: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
2: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
4: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
2: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
3: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
5: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Hello Attica Selections, hello mid-season offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ήδης 24 Ηράκλειο.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτή ήταν η Taylor Swift. The Fate of Ophelia εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και πάμε σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 κλεμμένα αρχαία αντικείμενα. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, κοινώς η HSI, συγγνώμη, σε συνεργασία με τους εταίρους της, επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά είχαν να κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Είναι ιδιαίτερα περήφανη λοιπόν η ICE, που αξιοποίησε την ερευνητική της εμπειρία και την τελωνιακή της αρμοδιότητα, οδηγώντας στον επαναπατρισμό αυτών των 26 ανεκτήμητης αξίας αρχαιοτήτων, οι οποίες είχαν λαϊλατηθεί παράνομα από την πατρίδα τους. Και κάπως έτσι τώρα ανοίγει πάλι μια άλλη συζήτηση, γιατί όλα τα άλλα δηλαδή πώς έφυγαν από την πατρίδα τους. Με ευχαρίστηση και με χαρά μεγάλη, προφανώς με οτιδήποτε έχει να κάνει. Παίρνω, δίνω και όλα τα σχετικά. Και εννοείται ότι τίποτα δεν φεύγει από εδώ πέρα επειδή θέλουμε να φύγει, και ακόμα και αυτοί που τα δίνουν κάπου αλλού αποσκοπούν. Τέλος πάντων, τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού, του Έλληνα θεού της ιατρικής και της ίασης βάρους 500 λιβρών. Ωραία πράγματα αυτά, και καλό είναι να τα συζητάμε και να τα μαθαίνουμε. Πάμε τώρα σε Νίνο και Έρωτά μου.

End of beginning, το τέλος μιας αρχής. Και τι ωραίος τίτλος για τραγούδι. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 τα ακούτε όλα αυτά. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και θέλω να πάμε άλλη μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11. Γιατί αν υπάρχει κάποιος πραγματικά που δεν έχει δοκιμάσει, πρέπει να πάει και να το ζήσει. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό άλλωστε. Και το ξέρετε όσοι έχετε πάει. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες. Και εκείνο το λαχταριστό μπέργκερ, είτε είναι σμάς, είτε είναι άλλο μπέργκερ, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Τρώτε το μπέργκερ και σας φτιάχνει η διάθεση, σας φτιάχνει η μέρα. Ειδικά όταν έχετε μία ζόρικη μέρα, πόσο καλύτερα να κλείσει. Περνάτε από τον Αμερικανό εκεί στη γωνίτσα την όμορφη, στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, απέναντι Αρχοντοπούλου 11, στον Άγιο Μινά. Ένα μέρος φωτεινό με χαρακτήρα. Και είναι ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση και γίνεται favorite και πάμε ξανά και ξανά. Αμερικανός. Και τώρα εμείς θα πάμε να απολαύσουμε.

Αυτός ήταν ο Στέλιος Ρόκος. Έμεινα εδώ. Εσείς να μείνετε εδώ, γιατί μπορεί να ήμασταν παρέα τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Η Νίκη Πελαδάκη κάπου εδώ θα σας πει ένα καλό βράδυ, ένα καλό υπόλοιπο Τρίτης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όμως αύριο, Τετάρτη, ακριβώς στα μισά της εβδομάδας, 6 Μαΐου, για να κάνουμε παρέα και πάλι τρεις ολόκληρες ώρες. Λοιπόν, μέχρι τότε να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να σκέφτεστε ότι πρέπει να ζείτε έντονα κάθε στιγμή, γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται, μόνο θυμούνται. Μην τις αφήνετε απλώς να περνούν. Κάντε τις να αξίζουν, γιατί το τώρα είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Πιστέψτε με, αύριο μεθαύριο θα σκεφτόμαστε πέρυσι τι συνέβη, τι αφήσαμε και έφυγε και θα λέμε γιατί το κάναμε αυτό. Μιλάμε τώρα για ένα χρόνο πίσω, φανταστείτε τα χρόνια που περνάνε. Λοιπόν, να είστε καλά, να ζείτε τις στιγμές, να αγαπάτε, να νιώθετε έντονα και να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Τα λέμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
3: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική. Ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι, την επιχείρηση, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Εξειδίκευση στον ειδικό φωτισμό. Μιχαλόπουλος. Κάλεσε τώρα στο 6945-687-511. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική.
4: Hello Attica Selections, hello mid-season offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24 Ηράκλειο.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 28

0: 210-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Hey, Mr. DJ. Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αν.

0: νούμερο 2. I only want you when you're gone,
1: gone, gone. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβραδιοκρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Εφαρμόστε αντιλιακό κάθε μέρα πριν βγείτε έξω. Το αντιλιακό είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε μια πηγή νεότητας. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του δέρματος. Το αντιλιακό πρέπει να έχει φυσικά φίλτρα, αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώτη.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
4: Hello Attica Selections. Hello Mid-Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24 Ηράκλειο.
5: Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, Na, To, Fa, E και Si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.